24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Λάβε 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Α, χάρηκα πάρα πολύ με το μήνυμα που είδα από τον Γιώργο τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι και εγώ, δηλαδή.
1: Παιδιά, και χθες είχα αυτή την κουβέντα εγώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είμαστε όλοι έτσι ακριβώς. Λες και έχουμε φάει ξύλο.
0: Παιδί μου...
1: Κοιμόμαστε και ξυπνάμε κουρασμένοι.
0: Εντάξει. Αλλά τόσο τηλετρώνει και ο Γιώργος, είδα ακριβώς, δηλαδή με εκφράζει τόσο πολύ. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Και σήμερα είμαστε, λες και έχουμε φάει ξύλο όλο το βράδυ. Τελειώνουν τα κουράγια.
1: Αυτό ακριβώς είναι η φράση κλειδί.
0: Τέλειωσαν τα κουράγια. Έτσι.
1: Όσο κοντά για να είμαστε, έχουν τελειώσει τα ψέματα.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Πόσο καιρό το λέω. Πόσο καιρό. Απλά αυτό, αυτή η αίσθηση που σηκώνεσε το πρωί και λες και σε βαράγανε όλο το βράδυ.
1: Λες και έσκαβες, ρε παιδί μου. Μια κούραση. Λες και έσκαβες.
0: Ναι. Σηκώνεσαι δηλαδή από τον ύπνο και σε πιο λιώμα από ό,τι να πήγες να κοιμηθείς. Δηλαδή. Και προσπαθείς να κουνήσεις κανένα χέρι από εδώ, κανένα χέρι από εκεί, αυτή να πάρεις μπροστά.
1: Δύσκολο.
0: Και λες, συγγνώμη, με δέρνανε όλο το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο, ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη φωτιά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχει να γίνει φωτιά με φωτιά.
1: Και άλλα τέτοια.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Προς το παρόν όμως, μπορείτε να μας στέλνετε και μηνυματάκι με τραγούδια τα οποία έχετε εσείς στο μυαλό σας, τα οποία μιλάνε για τη φωτιά, γιατί αυτό είναι το αφιέρωμά μας σήμερα.
1: Στο Viber τα μηνύματά σας, τα τραγούδια σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. 694-711-11. Αυτός ο αριθμός δεν αλλάζει. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας. Μέσω Viber. Στέλνετε τραγούδια, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
0: Έτσι, και τα τραγούδια θέλουμε για να δούμε.
1: Ναι,
0: μπορεί να βρείτε κάτι, να θυμηθείτε κάποιο τραγούδι το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί εμείς.
1: Μας
0: έχει ξεφύγει, ναι. Οπότε μπορείτε να το στείλετε. Θέλουμε τραγούδια ελληνικά ή ξένα, τα οποία με σωστήκο τους να έχουν τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά. Στέλνετε εδώ στον Love 97,5 και εμείς πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Όσον αφορά την κίνηση, τα πράγματα είναι αρκετά καλά από ό,τι βλέπω. Θα σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, 24 του μηνός, 24th of June.
1: Ναι.
0: Κρανάκι ζωνούλα να μην ξεχάσετε. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και λίγο θα δυσκολευτείτε στο Κηφισό. Και από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα όμως. Η Κατεχάκη είναι χωρίς πρόβλημα, χωρίς πρόβλημα Μεσογείων και Κηφισίας, αλλά και από ό,τι βλέπω και η Σύγκρου και η Παραλιακή δεν θα σας δυσκολέψει αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
0: Ο καιρός τι λέει?
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις.
0: Αποδόσεις για πλήσιμο.
1: Παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, να υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά του νομού.
0: Ιουάννα.
1: Αν θα πας στα ορεινά, κινδυνεύεις.
0: Είμαστε ορεινά εδώ στο Ταύρο?
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Είμαστε παιδινά.
1: Είμαστε
0: παιδιάδα.
1: Δυτικά παιδινά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες

0: ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, Mystery Shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να περιμένω λίγα λεπτά ακόμα και μετά να ξεκινήσουμε το αφιέρωμα.
1: Θα έλεγα να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα και να ξεκινήσουμε μετά το αφιέρωμα.
0: Να σου πω κάτι, θα μου κάνεις μια χάρη. Θέλω μόνο πριν το αφιέρωμα ένα τραγούδι να ακούσω μόνο.
1: Το αφιερώματος.
0: Όχι, όχι.
1: Εκτός. Ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: επειδή μου έχει έρθει στο μυαλό, δηλαδή, και το συνδυάζω και με τα υπόλοιπα που λέγαμε πριν από λίγο. Θα μου δώσω το.
1: Ναι, καλέ.
0: Το OK, ωραία. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Okay.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 24 Ιουνίου. 24 Ιουνίου.
1: Κιόλας.
0: 24 Ιουνίου. Παιδιά, έχει περάσει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έτσι. 24
1: Ιουνίου. 24 Ιουνίου είναι.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Σαν σήμερα ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Το 1894 ενεωσίστατη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, που λέγαμε χθες με πρόεδρο τον Δημήτριο Βικέλα, που λέγαμε χθες, αποφασίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, ξεκινώντας από την Αθήνα το 1896.
0: Είχε πάρει και σωστή απόφαση η Επιτροπή, ναι. Κατάλαβες. Σου λέει, κάνετε εσείς Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί συνέχεια. Εκεί, έτσι έπρεπε να
1: κάνετε.
0: Κανονικά. Να τα είχαμε στημένα έτοιμα να μην πηγαίνουν.
1: Φίλονται.
0: Να μην τα φτιάχνουν και μετά πηγαίνουν του πεταματού. Mm. 1901, σαν σήμερα, ο 19χρονος Ισπανός ζωγράφος Παμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι.
1: Το 1916, η Μέρι Πίκφορντ γίνεται η πρώτη γυναίκα ηθοποιός του κινηματογράφου που υπογράφει συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
0: Oh, oh,
1: 1 εκατομμύριο το 1916.
0: Πόσα να ήταν αυτά τότε.
1: Άπειρα.
0: 1954, σαν σήμερα, εξασφαλίζεται οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας. Θα μεταφέρονται τα νερά της λίμνης Ηλίκης στην πρωτεύουσα.
1: Το 1964, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απαιτεί τα πακέτα των τσιγάρων να φέρουν από εδώ και στο εξής προειδοποιητικά μηνύματα για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού στην υγεία.
0: Θα σας πω ότι αυτό έγινε το 1964.
1: Στην Αμερική.
0: Εμάς πρέπει να σταμάτησε το 2000,
1: ξέρω. Ναι, κάπου εκεί.
0: Για να καταλάβετε, το 40 χρόνια μετά έγινε σε εμάς. 1969, σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται το τραγούδι των The Beatles, το Get Back.
1: Το 1970, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γκλεν Μεντέιρος, ο Αμερικανός τραγουδιστής.
0: 1987, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέσι, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ο οποίος έγινε και πρώτος σκόρερ του
0: όλων των εποχών. Όλων των εποχών, παιδιά.
1: 1999, η κιθάρα με την οποία ο Έρικ Κλάπτον ηχογράφησε το τραγούδι Λέιλα, πωλείται σε δημοπρασία έναντι του ποσού των 497.500 δολαρίων.
0: Αυτά είναι. 2016, σαν σήμερα, ανακοίνωση της εξόδου, έγινε η ανακοίνωση της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό σε όλους μας Brexit.
1: Και το 2018, σαν σήμερα, έρεται η απαγόρευση στις γυναίκες να οδηγούν στη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Για να δω τώρα εορτολόγιο. Σήμερα δεν βλέπω κάτι. Είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου. Α, και βαπτιστού Ιωάννου.
1: Σήμερα
0: είναι μεγάλη γιορτή. Και να σας πω ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Γυναικών στη Διπλωματία και είναι και η Διεθνή Ημέρα Νεράιδας, παρακαλώ.
1: Έχουμε νεράιδες.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν τραγούδι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Μου επιτρέπεις μόνο αυτό για να μπω λίγο στο μούντο καλοκαιρινών διακοπών.
1: Εννοείται.
0: Και μετά ξεκινάμε το αφιέρωμά μας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δανικό. Δεν αντισλάθηκα. Πέταξα και μία μαντό. Λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τετάρτη πρωί, Τετάρτες έχουμε αφιερώματα εδώ στον Love 97,5 και ακούμε τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι. Αυτή την Τετάρτη, τη σημερινή δηλαδή, έχουμε τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη λέξη φωτιά, φωτιές κτλ.
1: Σε ελληνικά και ξένα τραγούδια,
0: ναι.
1: Σε πιο λαϊκά, σε πιο ροκ, όπως ακριβώς.
0: Και έχει απ' όλα.
1: Σας έρχεται στο μυαλό.
0: Ο Μπαχτσές έχει απ' όλα.
1: Φυσικά και έχει απ' όλα.
0: Έχει και
1: γιατί
0: λαϊκό.
1: Η φωτιά και η φωτιά μας ενώνει.
0: Η φωτιά, ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή πάλι το λέγαμε και. Καλά, μας ήρθαν 2-3 τραγούδια κατευθείαν.
1: Πολύ
0: δηλαδή με το που
1: είπες
0: φωτιά, λες. Φώτια, φώτια, φώτια με φώτια.
1: Ναι, είναι κάποια που ήρθαν αμέσως μετά.
0: Μετά.
1: Ναι, γιατί είναι και στο ρεφρέν. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά άλλα τραγούδια που τη φωτιά δεν την έχουν στο ρεφρέν, την έχουν στο κουπλέ.
0: Την έχουν μέσα στους στίχους.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να μην είναι αυτό που είναι ο τίτλος, γιατί το φωτιά με φωτιά ξέρω του κιάμου είναι ο τίτλος. Το αμέσως το παίρνει.
1: Ναι, σώκεται αμέσως.
0: Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία έχουν μέσα στο στίχο. Εκεί πέρα δηλαδή που τραγουδά στο τραγούδι, λες, α, να και αυτό λέει φωτιά εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Α, έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία, να ξέρετε. Βγάλαμε τα βασικά και μετά αρχίσαμε και λέγαμε αυτό. Μετά ήρθατε κι εσείς, προσθέσατε καπάκι τα τραγούδια τα οποία σας ήρθαν στο μυαλό.
1: Και έτσι φτιάξαμε το σημερινό αφιέρωμα που θα ξεκινήσει αμέσως.
0: Έτσι. Ποιο θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή?
1: Ποιο έχεις διαλέξει?
0: Θα πάμε στους μπλε.
1: Ωραία.
0: Να ακούσουμε ποια.

0: Εντάξει, αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που στείλατε περισσότερο.
1: Καλά, ναι. Είναι τα πρώτα δηλαδή. Να σου πω κάτι. Όταν είναι στο τίτλο, είναι και το προφανές. Δηλαδή, φαντάζομαι. Γκουγκλάρει και λιγάκι και κατευθείαν σου βγάζει και τον τίτλο. Ποιο τραγούδι έχει στο τίτλο του Φωτιά και μπαμ σου έρχεται.
0: Μα στείλατε πολλά μηνύματα.
1: Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία έχουν μέσω στίχο του και κρύβεται εκεί πέρα η λέξη Φωτιά. Εκεί πέρα, δηλαδή, υπήρχαν τραγούδια τα οποία δεν τα είχαμε καθόλου στο μυαλό μα και λέμε πω ναι, λέει και αυτό, λέει και Φωτιά εκεί πέρα και λέει αυτό.
0: Γιατί
1: και...
0: μια λέξη. Είναι.
1: Εν τω μεταξύ μου έλεγε η Ιωάννα, ξέρω εγώ, και αυτό το τραγούδι. Και σε κάπου το λέει το Φωτιά. Ναι. Και μου τραγουδούσε λιγάκι και έτσι. Α, ναι.
0: Αυτό είναι το τρίκι του θέματος.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι, το προφανές που έχετε στείλει εδώ στον Love 97,5 είναι και αυτό ήταν από την Ανούλα Βύση. Από την Άννα Βύση. Από την απόλυτη. Από την απόλυτη, η οποία ετοιμάζεται το Σεπτέμβριο, παιδιά, για πράγματα και θάματα.
0: Να ξέρετε. Το διάβασα κάπου, επιγραμματικά το διάβασα, ότι έχει καλέσει, λέει, το σκηνοθέτη που κάνει τις συναυλίες της Αντέλ.
1: Α! Καλά. Σε λίγο θα φέρει και το διαστημόπλιο από το Star Wars. Δηλαδή, τι βλέπω την Ανούλα.
0: Διαστημικό σταθμό, θα είναι πάνω από το ΑΚΑ.
1: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και μία φωτιά από την Άννα Βύση εδώ στον Love 97,5. Τετάρτη πρωί αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη φωτιά.

0: φωτιά δηλαδή.
1: Πολύ φωτιά.
0: Πόση φωτιά, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω τη λίστα με τα τραγούδια και λέω πόση φωτιά. Δηλαδή πόσοι έχουν γράψει για τη φωτιά, πόσοι έχουν εμπνευστεί από τη φωτιά, πόσο εκφράζονται οι στιχουργοί με φωτιά μέσα στο στίχο τους. Τι κάτι τους κάνει η φωτιά, ε.
1: Ναι.
0: Και τι είπε, και η φωτιά βγάζει και πάθος εντωμεταξύ. Γι' αυτό
1: το
0: έχει.
1: Όταν την ερμηνεύεις με πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τη βάζουν και
0: φωτιά με έχει κάψει δηλαδή του στυλ. Έχω καεί με σένα, ναι, καεί και η γούνα μου. Αλλά υπάρχει και η φωτιά.
1: Φωτιά που καίει μέσα μου.
0: Φωτιά που καίει μέσα, ναι.
1: Για τον έρωτα, τον πολύ, το πάθος.
0: Έχει πάρα πολύ φωτιά. Δηλαδή πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση. Γιατί εντάξει, έχουμε κάνει τώρα τόσα αφιερώματα. Για την αγάπη έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Γιατί άλλο, για το φεγγάρι έχουν μιλήσει πολύ.
1: Για τη γυναίκα που κάναμε την περασμένη εβδομάδα, στο προηγούμενο αφιέρωμα.
0: Και τι ωραία αφιερώματα ήταν όλα αυτά. Δηλαδή πραγματικά είναι συλλεκτική αξία πλέον αυτά τα αφιερώματα. Διότι μιλάμε πόσα. Από τον Ιανουάριο έχουμε ξεκινήσει τα αφιερώματα. Μιλάμε ότι έχουμε κάνει πολλά αφιερώματα, παιδιά. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε.
1: Ναι, γιατί σε πολλά, στα περισσότερα αφιερώματα έχουμε αφήσει τραγούδια
0: μέσα. Αφήσει πάρα πολλά τραγούδια.
1: Βέβαια.
0: Και κάποιοι μπορεί να μην τα άκουσαν τα αφιερώματα. Οπότε ξέρεις, έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε στο μέλλον. Γιατί πραγματικά είναι συλλεκτικά. Γιατί πόσο ωραία δένονται όλα μαζί. Δηλαδή. Παίρνεις, ξέρω εγώ, μια αφορμή, μια λέξη.
1: Τη φωτιά, παράδειγμα.
0: Μια λέξη,
1: τώρα.
0: Τη φωτιά τώρα.
1: Παράδειγμα, ναι, εγώ ακούμε σήμερα.
0: Και γίνεται χαμός. Δηλαδή, ακούς τόσο πολλά τραγούδια, βλέπεις τόσο πολλά τραγούδια.
1: Και δεν σου κλωτσάει το ένα τραγούδι με το
0: καθόλου,
1: άλλο.
0: Καθόλου,
1: καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορείς να ακούσεις, ας πούμε, ένα Βύση, μετά μπορείς να πας για ένα ξένο, μετά να γυρίσεις, ας πούμε, σε μια Κατερίνα Στανίση. Θα σου πω εγώ τώρα τυχαία που
0: καλά
1: είναι στο μυαλό μου.
0: Μια Άντζελα Δημητρίου.
1: Μια Άντζελα Δημητρίου, για να μην σου κλωτσήσει. Γιατί έχουν το κοινό συνθετικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:58 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Λάβελινγκ. 7,5 και εσείς μπορείτε να στέλνετε και τα τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό που έχουν στο στίχο τους τη φωτιά. Δεν είναι ανάγκη να είναι στον τίτλο, μπορεί να είναι και μέσα στο στίχο.
1: Ναι,
0: τη φωτιά, αν σκεφτείτε κάποιο, δηλαδή μπορείτε να μας το στείλετε και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Α, εσείς μπορείτε να το στείλετε μέσω Viber.
1: 694-711-11. Αυτός είναι ο αριθμός μας.
0: Πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας τώρα να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε, την τελευταία μισή ώρα. Εγώ να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 24 του μηνός. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και κινησούλα, κλασικά στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα στον Κηφισό, από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Λίγο θα δυσκολευτείτε έτσι στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου και από ό,τι βλέπω η παραλιακή είναι πολύ καλά. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει στη Συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο και λίγο ίσως να δυσκολευτείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, όπου υπάρχει και μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα όρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ροδάκι να βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Ακούς Love

0: Αν ήταν στα ελληνικά θα έλεγε φωτιά.
1: Σαν τη Βύση.
0: Ναι, βούτα, είπε και η Βύση. Γέλασα πάρα πολύ, ναι. Γιατί μεταξύ συζητάμε όλοι όσοι μπαίνουν, να ξέρετε, μέσα στο στούντιο είναι όλοι λιώμα. Όλοι είναι κουρασμένοι. Όλοι έρχονται, δηλαδή λέω παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αφιέρωμα, ελάτε να ξυπνήσουμε.
1: Πιείτε λίγο καφέ ακόμα. Σας βάλω κουβά καφέ εν τω μεταξύ, πιο καθένα.
0: Δημούει, τι ωραία είναι, είναι 8 και 8 και έχουμε πιει ήδη δύο καφέδες, δηλαδή δεν υπάρχει. Και είδα κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι χαζεύοντας πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο που έχει γράψει κάποιο. Λέει, αν υπομονούσα να μεγαλώσω και να ξυπνάω στις 7, για να μην ξυπνάω στις 7, ναι. Μεγάλωσα και ξυπνάω στις 5.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, και έλεγε σε παιδί μου, άντε να μεγαλώσουμε, να
1: μην χρειάζεται. Να μην σχολείο για να ξυπνάμε από τις 7.
0: Σε 7 η ώρα να ξυπνάμε και μεγαλώνει και 5 η ώρα το πρωί είσαι κοκόρη. Ναι. Πιο πριν και από τα κοκόρια. Δεν έχουν λαλήσει τα κοκόρια. Λοιπόν, πάμε στο αφιέρωμά μας. Θυμίζω ότι σήμερα Τετάρτη έχουμε άλλο ένα υπέροχο αφιέρωμα. Μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα μια φίλη. Και λέει, παιδιά, λέει, μήπως αυτά τα αφιερώματα έπρεπε να τα κάνετε λέει CD. Τώρα στην εποχή που ζούμε, νομίζω το CD δεν ξέρω αν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα.
1: Θα μπορούσαμε όμως να το φέρουμε στο σήμερα εντελώς.
0: Ναι, και να σας κάναμε λίστες Spotify. Οπότε, οπότε να μπορείτε να μπαίνετε να τα ακούτε.
1: Στο
0: δηλαδή,
1: Spotify.
0: Με κάθε αφιέρωμα που κάνουμε, να σας δίνουμε και ένα link με τη λίστα με όλα τα τραγούδια. Και να μπορείτε να μπαίνετε στο Spotify να τα ακούσετε. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί θα τα έχετε συγκεντρωμένα,
1: ναι.
0: Και θα μπορείτε να μπαίνετε μέσα και να τα ακολουθείτε και όποτε θέλετε έτσι με τις παρέες σας, με τους φίλους σας και τα λοιπά, μπορείτε να τα ακούτε κιόλας.
1: Άσε που μπορείτε να το κάνετε και ως παιχνίδι με τις παρέες σας.
0: Καλά, ναι.
1: Πόσα τραγούδια θα βρει ο καθένας σας.
0: Ναι,
1: και αν αυτά τα τραγούδια υπάρχουν μέσα στη λίστα αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Θα το δούμε άμεσα.
0: Όχι, όχι. Για το σημερινό μπορεί να σα το φτιάξω και πολύ γρήγορα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, θα το δω μετά. Λοιπόν, τώρα. Για να ξυπνήσω όλους αυτούς που δεν ανοίγει το μάτι τους και έχουν μπει στο αυτοκίνητο και δεν μπορούν με τίποτα να πάρουν κουράγιο, να πάρουν τα ποδάρια τους, να πάρουν τα χέρια τους, να πάρουν το κουρμίτς και να πάνε στη δουλειά και δεν αντέχουν με τίποτα και τους έχει πιάσει νύστα και χασμουριούνται, να προσέχετε καταρχάς πάρα πολύ, γιατί όταν χασμουριέστε, χασμουριέται και ο άλλος. Είναι κολλητικό.
1: Είναι κολλητικό, ναι.
0: Μπαίνει ο Γιώργος μέσα, μου λέει, α, σου πω. Και του λέω, έλα, Γιώργο, σταμάτα, του λέω. Σηκώνεται η Ιωάννα, λέει, πάνε να φτιάξω ένα καφέ.
1: Και τους είπα κιόλας, πάω να βάλω κρύο νερό μας και ξυπνήσουμε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Και χασμουριέται κιόλας. Συγγνώμη, παιδί μου, σταματήστε. Με έχετε κάνει και έχω δακρύσει από τα χασμουριτά.
1: Εσύ που δεν ιστάζεις καθόλου.
0: Καθόλου. Λοιπόν, για εσάς όλους που δεν αισθάνεστε καλά και δεν μπορείτε να ξυπνήσετε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τη φωτιά και θα ανάψει και τα αίματα.
1: Ωραία.

0: ξυπνήσαμε.
1: Τώρα δεν μπορεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να μην ξυπνήσαμε τώρα μετά από τόσο χρόνο.
0: Φούντωσαν λίγο τα αίματα, έτσι, άναψαν λίγο. Έτσι.
1: Και οι φωτιές.
0: Και οι φωτιές ανάψαν, ναι. Λοιπόν, αφιέρωμα σήμερα σε τραγούδια, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Σήμερα είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη λέξη φωτιά. Φωτιά ή φωτιές. Εντάξει, ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Δεν είναι ανάγκη να είναι στον τίτλο, μπορεί να είναι μέσα στο στίχο.
1: Ναι, μπορείτε να κάπου, μέσα στο στίχο.
0: Οπότε μπορείτε να ψάξετε και το στίχο. Γιατί εντάξει, το προφανές είναι ο τίτλος. Δηλαδή, αν πατήσει, αυτά νομίζω το περισσότερο τα έχουμε βρει. Αλλά μπορεί να είναι ένα τραγούδι το οποίο μέσα στο στίχο του να μιλάει για τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Φωτιά η οποία έχει εμπνεύσει πάρα πολύ τους στιχουργούς τελικά. Πολύ φωτιά.
1: Και χρησιμοποιούν και με πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Και κυριολεκτικά.
0: Και με έχει κάψει, έχει καεί γούνα μου.
1: Ας πούμε. Αλλά και να.
0: Και με φουντώνεις.
1: Η Δέσποινα. Να ανάβεις φωτιές.
0: Μη φουντώνεις.
1: Μη φουντώνεις.
0: Με φουντώνει η φωτιά σου.
1: Καίγομαι. Ναι. Τέτοιες φωτιές. Δηλαδή, ξέρετε, αν σας έρχεται κάποιο λοιπόν τραγούδι στο μυαλό που είτε έχει στο στίχο μέσα είτε στο ρεφρέν τη λέξη φωτιά, φωτιές, ελληνικό ή ξένο, όμως το στέλνετε στο Viber, γιατί μπορεί και να μην το έχουμε εμείς στη λίστα μας και να θέλουμε να το ακούσουμε όλοι μαζί. 694-711-11.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι έχει και πάρα πολλά τραγούδια και στο εξωτερικό που έχουν ασχοληθεί
1: ναι,
0: πολύ
1: φυσικά.
0: Με τη φωτιά. Πάρα πολλοί έχουν μιλήσει για τη φωτιά. Ένα από τα τραγούδια που μας στείλετε έτσι πάρα πολύ και χθες, που το είπαμε για το αφιέρωμά μας, ήταν αυτό του Billy Joel. We didn't start the fire.

0: Αμέ. Έτσι πάρα πολύ ωραία και βλέπω και στέλνετε και τραγούδια και ψάχνετε δεξιά, ψάχνετε αριστερά και μας δώσατε και πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις γιατί έχει 2-3 τραγούδια που είδα τώρα
1: που, οποία, δεν, είναι στη λίστα
0: που δεν τα είχαμε βάλει εμείς στη λίστα. Επίσης να σας πω κάτι ότι το καίγομαι δεν είναι μέσα, δηλαδή το burning δεν είναι γιατί είδα κάποιο τραγούδι το burning heart που μας έστειλε κάποιος φίλος, δεν είναι, εμείς θέλουμε φωτιά, θέλουμε fire, fire στα αγγλικά, φωτιά στα ελληνικά.
1: Fuego.
0: Fuego.
1: Ελληνικά που μας στείλατε κιόλας.
0: Λοιπόν, τώρα, με τι θέλεις να συνεχίσω?
1: Θέλω έτσι όπως είναι.
0: Έτσι όπως είναι.
1: Ναι. Ωραία. Ναι. Ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε.
0: Έλατε.
1: Όμως και αυτό έχει στο στίχο τη λέξη φωτιά.
0: Έτσι. Τσικαμπούμ, πήραν φωτιά, τι λέει.
1: Τα μηχανάκια
0: μου, σωστά.
1: Βέβαια.

0: Πόσο καιρό.
1: Άγια.
0: Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε αυτό το
1: τραγούδι. Πάρα πολύ.
0: Και είδε
1: στο μεταξύ ξεκινάει και λέει: πήραν μπροστά τα μηχανάκια μου και τα λοιπά. Και λέω: συγγνώμη, καλά, με λάθο. Και κάθομαι εγώ και λέω: φωτιά. Γιατί ήμουν και εγώ, μου το λε και εσύ. Δηλαδή και την ώρα που πήγα να σου το πω, του λέει έτσι. Ναι. Και λέω: όχι, ακούστε τώρα, αλλά έχει τη φωτιά. Έχει. Πήραν φωτιά.
0: Ακόμα και στο τελείωμα, στο τελευταίο στίχο, αλλά έχει.
1: Το έχει. Πήραν φωτιά τα μηχανάκια μου.
0: Και έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτά τα αφιερώματα που ακούμε κάθε Τετάρτη, ακούμε και κάποια τραγούδια που μπορεί να έχει.
1: Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε,
0: ακριβώς. Όπως ήταν αυτό το τραγούδι, το Τσικαμπούμ που μόλις ακούσαμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Λάβρινγκ 7,5 Τετάρτη πρωί, 24 του μηνός. Τελειώνει ο μήνας σιγά-σιγά. Τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω, το λέω.
0: Θες να μην το λες, παρακαλώ.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Μα όταν λέει 24 Ιουνίου, τρελαίνουμε πότε ήταν που λέγαμε άντε να μπει το καλοκαίρι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος κάνανε 180 χρόνια να περάσουν.
0: Εννοείται, το Φεβρουάριο θυμάσαι που λέγαμε. Ναι, τι γίνεται, πόσες μέρες.
1: Δεν παίρνει και με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ιανουάριος που γυρίσαμε και 10 του μηνός και δεν τελείωνε με τίποτα.
0: Και είχαμε και όλα αυτά τα φανταστικά γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές του καινούργιου χρόνου, που λέγαμε εντάξει, φανταστική χρονιά.
1: Ξεκίνησε καταπληκτικά.
0: Υπέροχα.
1: Και φτάνει, ξέρω εγώ, έρχεται, μπαίνει 1η Ιουνίου και λε, αχ, επιτέλου ξεκινάει το καλοκαίρι 1η Ιουνίου καλοκαιράκι και ξαφνικά βρίσκεσαι 24. Πότε πέρασαν αυτές οι μέρες, δηλαδή κατάλαβες. Δηλαδή, απίστευτο, μην προλάβουμε να φορέσουμε ούτε τα καλοκαιρινά μας.
0: Ναι.
1: Που δεν χρειάστηκε και πάρα πολύ, γιατί έρχονται κάτι βροχές εκεί πέρα.
0: Και αυτό δεν μας κάνουν κιόλας.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι
1: σωστό.
0: Και αυτό το πρόβλημα.
1: Σωστό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 26 πρώτα λεπτά. Αν σας έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι το οποίο έχει στο στίχο του ή στον τίτλο του τη λέξη φωτιά ή στα αγγλικά fire, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5, γιατί αυτό είναι το σημερινό μας αφιέρωμα. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο 694-711-11. Και πάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι έχει φωτιά μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει. Να μην ακούσουμε και ένα Παντελή Παντελίδη. Πυρκαγιά.
0: Τα χείλη σου φωτιά.
1: Τα χείλη σου φωτιά, ναι. Καλά, μην νομίζω. Εγώ δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά.
0: Καλά,
1: γι' αυτό ρωτάω. Να είμαι σίγουρος.
0: Καλά κάνεις.

0: Δεν θα μπορούσε να ήταν Gypsy Kings αυτό το τραγούδι.
1: Εννοείται, ρε πάμε
0: λέει. Δεν θα μπορούσε. Βέβαια, ήταν το ίδιο στυλ. Την πυρκαγιά του Πατρίδη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα αυτά τα αφιερώματα με τρελαίνουν. Αυτό που έλεγες και πριν εσύ, ότι ενώνουν τόσο διαφορετικά τραγούδια.
0: Και δεν σου κλωτσάει κιόλας.
1: Τίποτα. Όλα αυτά τα είδη ενώνονται γύρω από ένα θέμα, ρε παιδί μου. Και βλέπεις
0: φωτιά αυτή την εβδομάδα.
1: Δηλαδή μπορεί να έχετε πει κάποιο για φωτιά σε Latin ρυθμό, όπως ο Παντελής Παντελίδης.
0: Και μετά να ακούσεις και R.E.M.
1: Και R.E.M. και μετά να ακούσεις και Αντέλ και μετά να ακούσεις και
0: Γιάννη
1: και Γιάννη Κούτρα και Νίκο Βέρτη που έρχεται σε λιγάκι. Γιατί έχουμε και Νίκο Βέρτη που έρχεται. Και Αναβίση. Και,
0: ναι,
1: και πώς το λένε, και Άντζελα Δημητρίου.
0: Και Κατερίνα Στεμίση και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δέσποινα Βαμβάριο.
1: Έχουμε πολλά.
0: Όλοι μαζί ενώνονται κάτω από τα αφιερώματα αυτά και τη φωτιά στο συγκεκριμένο αφιέρωμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάνουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Πυρκαγιά.
1: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι εκεί έξω. Ναι, εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Καλά. 24 του μηνός, στο κέντρο κυκλοφορούν οι ζυγοί, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, κίνηση θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί συμβαίνει αυτό, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Με πυκνή ροή θα συναντήσετε και την Κατεχάκη πλέον από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού, αλλά ξεκινάει από ψηλά από το ύψος της Καμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και πλέον αναδιαστήματα έχουμε έντονα μποτιλιαρίσματα και στην παραγωγή.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκίνητο. Κινητών Στρίκος, Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα.

0: δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
2: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Αμέ, κατάλαβε να δείτε.
1: Ο Νίκος Βέρτης έχει ένα τέτοιο τραγούδι που ταιριάζει στο σημερινό μας αφιέρωμα.
0: Που λέει φωτιά είναι τα μάτια σου.
1: Ναι, σωστά. Έτσι λέει. Ωραία. Έτσι ακριβώς λέει. Λοιπόν, μετά όμως τον Νίκο Βέρτη,
0: ναι,
1: έρχεται ένα κορίτσι. Και λέει και αυτό ότι, εντάξει, Νίκο, πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι σου, χορέψαμε, ευχαριστηθήκαμε, αλλά έχω κι εγώ κάτι να σου προτείνω.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι?
1: Από το εξωτερικό έρχεται.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι?
1: Είναι η Αλίσια Κις.
0: Α, έχουμε και την...
2: Βέβαια.
1: Και σου λέει...
0: Κατάλαβες τώρα.
1: This girl is on fire.

0: Είδες τι ωραία. Τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς συνδυάζονται όλα, δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά σε αυτά τα αφιερώματα. Πραγματικά είναι απίστευτο πώς συνδέονται λαϊκό, έντεχνο, pop, rock, όλα μαζί.
1: Γίνονται όλα μια παρέα.
0: Απίστευτο.
1: Ο Νίκος Βέρτης με την Αλήσια Κίς.
0: Τέλειο. Που να δεις και στη συνέχεια. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα γιατί ούτε γκλινγκλινγκ δεν έχω κάνει σήμερα. Παρασύρθηκα από το αφιέρωμα που είναι τόσο ωραίο το αφιέρωμα. Αλλά θα πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Όχι, είναι το παιχνίδι, δεν είναι το κερδοφόρο, γιατί το κερδοφόρο είναι το
1: τυχερό τηλέφωνο.
0: Ναι. Είναι το παιχνίδι το οποίο σας δίνει το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου και δεν είναι άλλο από το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που κερδίζετε καθημερινά. Όσοι βρίσκετε το απόσπασμα και θυμάστε από πού είναι το απόσπασμα, κερδίζετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Και δώρο.
0: Και δώρο. Mm. Και δώρο καταπληκτικό. Χριστάρας, γεύμα αξίας 60 ευρώ στη μεταμόρφωση Δεξαμενής 57. Βρίσκεται εκεί και σας περιμένει με τα πιο.
1: Νόστιμα
0: κρέατα και με την απόλυτη συνταγή, παιδιά. Αυτό το μαρινάρισμα που κάνει, το οποίο δεν το ξέρει κανένας και έχουν φαγωθεί όλοι να μάθουν πώς θα μαρινάρει τα κρέατα και είναι τόσο λουκούμι και τόσο νόστιμα, ρε
1: παιδιά. Να πάμε στο Χριστάρα να τα γευτούμε. Δεν χρειάζεται να μάθουμε. Θα πηγαίνουμε στο Χριστάρα, αφού ξέρει ο άνθρωπος.
0: Τη σούβλα, μια σούβλα που μου είχε φέρει εκεί πέρα με ένα σουβλάκι. Δηλαδή του λέω: θέλω σουβλάκι, μου φέρει μια σούβλα τεράστια. Και του λέω: μου τι είναι αυτό, το πάρω και σπίτι. Μου λέει: κάτσε και τρώγε τώρα. Το καλά, λέω: σιγά με το φάω εγώ τώρα. Φωτιά. 60 ευρώ γεύμα. Φωτιά και αυτό το γεύμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Αν ψάχνεις να βρεις καρδιά να αγαπήσεις, αν θέλεις τα πέλαγα του ονείρου να ζήσεις.

0: Άλτζιντα, καρδιά από κρέμα. Ένα παγωτό, Άλτζιντα.
1: Για να σας δω. Νομίζω ότι κάτι πέταξε στο τέλος. Δεν το κρύψαμε αυτό. Κρύψαμε τα υπόλοιπα που είπα, αλλά.
2: Αυτό μας ξέφυγε.
1: Μας ξέφυγε το ένα.
2: Έχω να ομολογήσω ότι είναι το πρώτο απόσπασμα που καταλαβαίνω.
1: Με τη μία. Με τη μία.
2: Ναι, πραγματικά. 6-9-4-711-11. Αν καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, θα στείλετε μήνυμα γιατί σήμερα δεν θα βγάλουμε γραμμή στον αέρα. Θα κάνουμε κλήρωση.
1: Θα κάνουμε κλήρωση, ναι. Θα στείλετε
2: μήνυμα. Θα λάβετε όλοι όσοι απαντάτε.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Θα το πάρετε όλοι. Δεν το συζητώ. Αλλά κάποιο τυχερό θα κερδίσει και το γεύμα αξία 60 ευρώ από το Χρυστάρα. Εντάξει, για να πάτε με του φίλου σα και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. 6-9-4-711-11. Το νουμεράκι μα στο Viber. 6-9-4-711-11. Θα γράψετε το όνομα τεπώνυμο και την απάντηση. Απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Αν ψάχνεις να βρεις καρδιά να αγαπήσεις, αν θέλεις τα πέλαγα του ονείρου να...

0: Άλτζιντα. Καρδιά από κρέμα. Ένα παγωτό Άλτζιντα.
1: Λοιπόν, θέλουμε το μοντέλο, ε.
2: Ναι.
1: Το μοντέλο. Τη μάρκα την ακούσαμε. Το μοντέλο θέλουμε. Ποιο μοντέλο είναι αυτό το παγωτό? 694-711-11, το νομεράκι μας στο Viber. Και αυτό το παγωτό ήταν φωτιά.
2: Φωτιά.
1: Από τα
2: ακόμα
1: πολύ
2: και τώρα.
1: Ακόμα και τώρα, ναι, όντως.
2: Πολύ αγαπημένο.
1: Ναι, αλλά εμείς συνεχίζουμε με τις φωτιές, ναι, και θα ανάψουμε πολλές φωτιές. Τις ανάψαμε πρωί-πρωί με τη Δέσποινα Βανδύ ανάβεις φωτιές, αλλά εδώ έρχεται τώρα. Φωτιά με φωτιά!
2: Έλα και στην κίνηση τώρα που είσαι σταματημένη.
1: Από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει, φουλ από εχθές. Με το που το στείλαμε, λέτε όλοι, οπ!

0: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι λέει φωτιά περισσότερες φορές από κάθε άλλο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Η αναφορά στη φωτιά δηλαδή. Όχι.
1: Ναι, όχι, νομίζω ναι, ναι. Σκεφτόμουν και, και την Ανούλα που ακούσαμε το πρωί που λέει φώτια,
0: ναι.
1: Φώτια, okay. Είναι ο έρωτας. Αλλά πιο πολύ
0: λέει διπλά.
1: Εδώ φωτιά, ναι, με φωτιά, φωτιά με φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Πω, πω, παιδιά, τι ωραίο αφιέρωμα κι αυτό. Ναι, τι ωραίο αφιέρωμα κι αυτό. Και να, εδώ πέρα έπεσε η Αλήσια Κις και έπεσε και ο Πάνος Κιάμος. Γιατί μιλάνε για τη φωτιά. Και αυτό είναι το αφιέρωμά μας σήμερα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη φωτιά. Μέσω στίχο τους. Ή στον τίτλο τους ή στο στίχο τους μέσα έχουν αναφορά στη φωτιά. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπαίξω. Έχει πάει και 54. Πες μου από αυτά που βλέπεις τώρα μπροστά σου.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Επειδή βλέπω ότι το δεύτερο έχει μεγάλη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε ή το πρώτο ή το τρίτο για να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Για να βγούμε ακριβώς την ώρα.
1: Ωραία.
0: Να μην χάσουμε.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε έναν Λεωνίδα Βελή, κυρίες και κύριοι. Γιατί όλα γίνονται εδώ στον Love 97,5. Αμέ. Γιατί και ο Βελής εκεί πήγε για τη φωτιά.
0: Για τη φωτιά βεβαίως.
1: Και τι κομματάρα είναι και αυτή.
0: Υπέροχο.
1: Τι κομματάρα. Τι είναι πάριος.

0: ωραία. Τόσο ωραία τραγούδια. Από το 1987 το τραγούδι.
1: 1987, παιδιά. Απίστευτο. Δηλαδή, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη φωτιά που είναι το σημερινό μας αφιέρωμα. Εδώ στον Love 97,5 κάθε Τετάρτη έχουμε πει: κάνουμε αυτά τα ωραία αφιερώματα που παίρνουμε κάτι, μία λέξη και που ξέρω εγώ, τη φωτιά σήμερα. Mm-hmm. Και λέμε: θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο του τη φωτιά. Είτε στον τίτλο του είτε στο στίχο του. Και γίνεται τώρα χαμό. Κοίταξε να δει πόσα τραγούδια έχουν μαζευτεί.
0: Πραγματικά τόσα τραγούδια, τόσα διαφορετικά είδη ελληνικά και ξένα που πραγματικά δεν σου κλωτσάει. Σου έρχεται και πάρα πολύ
1: ωραίο. Είσαι καλά.
0: Και μπαίνεις και στη διαδικασία να λες να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, έλα, τι άλλο έχει. Και λες, α, ναι, μωρέ, και αυτό λέει για τη φωτιά.
0: Ναι.
1: 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Αν σας έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με τη φωτιά, έχει στο στίχο του τη φωτιά ή στον τίτλο του τη φωτιά, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Εν τω μεταξύ, έχετε κολλήσει και το Viber. Κόλλησε το Viber.
0: Εντάξει, θα έρθουν μαζεμένα τα μηνύματα γιατί τώρα προς το παρόν είμαστε σε αναμονή.
1: Πάμε να βγούμε στους δρόμους τώρα της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 24 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος της Καλλιθέας πλέον με κατεύθυνση προς το κέντρο. Με πυκνή ροή θα συναντήσετε την Κηφισία στην άνοδο. Μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον είναι δύσκολα τα πράγματα. Η παραλιακή από ό,τι βλέπω σχετικά καλά με πυκνή ροή όμως από το Ελληνικό μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση πρόσχερων όμβρων, κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και το μάτας βρίσκουμε σήμερα από 2,25 μέχρι 4,49 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Κατάλαβες, και Eurovision στο σημερινό μας αφιέρωμα, γιατί η Φουρέιρα είχε τραγουδήσει το Fuego. Είχε και Fire, είχε και Fuego μέσα, τα είχε όλα.
1: Και
0: να ξέρετε.
1: Είχε και μία εμφάνιση.
0: Καταπληκτική,
1: φωτιά.
0: Εντάξει, τώρα δεν το συζητώ.
1: Φωτιά.
0: 2018, παιδιά, ήταν και η καλύτερη θέση που είχε πάρει η Κύπρος στο διαγωνισμό της Eurovision, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω ένα τραγούδι που της άξιζε η πρωτιά.
0: Ναι. Τότε είχε βγει το Toy, το Ισραήλ ήταν που είχε βγει η νούμερο 1 και η Φουρέιρα στο νούμερο 2, που νομίζω ότι πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το τραγούδι που θυμούνται όλοι. Από εκείνη τη χρονιά.
1: Και γι' αυτό έκανε και μεγάλη επιτυχία μετά το τραγούδι.
0: Ναι, παιδί, μετά την είχαν γυρίσει όλο. Είχε γυρίσει ό,τι λατινό τέτοιο, γινόταν χαμός. Ισπανίες από εδώ από εκεί, την καλούσαν παντού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω για όσους έχετε μπει στην παρέα μας ότι σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, έχουμε αφιέρωμα. Αφιέρωμα όμως σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους ή στον τίτλο τους τη λέξη φωτιά. Είτε είναι ελληνικά είτε είναι ξένα. Οπότε, αν σας έρθει κάτι στο μυαλό και δεν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, μπορείτε να μας το στείλετε στο 694-711-11. Είναι μέσω Viber, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.
1: Ωραία. Γυρίζουμε τώρα ξανά
0: τώρα,
1: εδώ.
0: Γυρίσουμε εδώ.
1: Με ένα τραγούδι που αποκλείεται να το θυμόσαστε.
0: Το οποίο είναι καταπληκτικό.
1: Όταν
0: όμως
1: το βρήκαμε και το θυμηθήκαμε, είπαμε ναι, ρε, αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί σε αυτό το αφιέρωμα χωράει και η Έφη Σαρή.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία επίσης έχει τραγουδήσει για τη φωτιά. Μα η φωτιά που με καίει. Ποιος το θυμάται τώρα, έλα. Η Έφη Σαρή, που τι χαμό είχε κάνει τότε. Εκεί που καίγομαι πολύ.
1: Έξω καρδιά.
0: Όχι
1: αυτή είναι η Έφη Σαρή, αλλά στο ίδιο μήκο κύματο.
0: Όχι, τι έλεγε.
1: Αφρικανέ.
0: Προσπαθούσα να θυμηθώ τι είχαμε ακούσει.
1: Και στα βράχια τη Σαλόνη σου.
0: Και το στο λέω που δεν το λέγε. Αυτό ήθελα να πω.

0: Κατάλαβες, αυτά είπε για τη φωτιά και η εφησαρή. Και μάλιστα που έρχονται τα μηνύματα, λέει παιδιά που το θυμηθήκατε αυτό.
1: Α,
0: ναι,
1: ναι,
0: ρε, παιδιά. Γιατί αυτό το ωραίο έχουν αυτά τα αφιερώματα. Ότι ναι, θυμάσαι και πράγματα τα οποία μπορεί να έχει πάρα πολλά χρόνια να τα ακούσει και ψάχνοντας, λες, όχι και αυτό, όχι και αυτό. Λοιπόν, τώρα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη παράκληση, γιατί κάποιοι θα φτάσουν στη δουλειά του. Και έχετε στείλει μηνύματα και λέτε, παιδιά, να ακούσουμε.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί φτάνουμε στη δουλειά και θα κλείσουμε το ραδιόφωνο και δεν θα έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ακούσεις φωτιά στα Σαββατόβραδα. Μπουκάλι, παραγγείλτε, φωνάξτε σερβιτόρο, δυναμώστε ραδιόφωνο
1: και ακούστε.

0: Έχουν γυρίσει τραπέζια με αυτό το τραγούδι.
1: Και από πίσω είναι λεπά, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Τώρα να σου πω κάτι. Τώρα τι δίδυμο είναι αυτό. Τι δίδυμο Λεπά και με την Άντζελα δηλαδή. Και το μεταξύ ήταν πέρσι, πρόπερσι που είχα πάει με την Άντζελα. Πήγαμε ένα βράδυ μαζί και είδαμε τον Αντώνη Ρέμου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, το τι έγινε όταν ήρθε στο τραπέζι μας η Δέσποινα, δεν θυμάμαι ο Αντώνης, δεν θυμάμαι ποιος, η Δέσποινα μάλλον, και έδωσε το μικρόφωνο στην Άντζελα και μου λέει η Άντζελα να τραγουδήσει το Δημήτρη. Τη λέω τραγούδησε. Θα γίνει χαμός. Και πιάνει μικρόφωνο η Άντζελα και το τραγουδάει. Και γίνεται στο τραπέζι.
1: Ναι,
0: θυμάμαι με ξεθάβανε.
1: με
0: τα λουλούδια έγινε χαμός. Δεν μπορούσα να βγω, δηλαδή. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου.
1: Άντζελα είναι μία
0: δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Άντζελα μία και μοναδική πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 16 πρώτα λεπτά. Τώρα τι να ξεκινήσω. Τι να παίξω τώρα από εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι πιο καινούριο.
1: Ωραία.
0: Θα πάω σε κάτι πιο καινούριο. Θα πάω σε ένα Μιχάλη Κατζιγιάννη. Ο οποίο κυκλοφόρησε καινούριο τραγούδι. Από τα πολύ αγαπημένα μα εδώ στον Love 97,5. Γιατί έχει αυτό το 80s, 90s το ρυθμό, αυτό το λίγο πιο δίσκο. Όπου έχει τραγουδήσει Φωτιά στη νύχτα. Καινούριο, αλλά πάλι έχει μέσα τη φωτιά.

0: Με.
1: Ωραίο.
0: Και
1: ωραίο.
0: Καινούριο τραγούδι με φωτιά. Με, όλα τα έχουμε εδώ στον Love 97,5 στο σημερινό αφιέρωμα που είναι στο πλαίσιο των αφιερωμάτων που κάνουμε κάθε Τετάρτη. Και τι γίνεται σήμερα, ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη φωτιά. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που έχετε στείλει πάρα πολύ από χτες που είπαμε για το σημερινό αφιέρωμα, πάρα πολύ όμως το έχετε στείλει το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι του Στράτου Διονυσίου.
1: Α, ναι,
0: ελπίζω
1: εννοείται.
0: Να είναι Στράτου αυτό που θα πατήσω. Ελπίζω. Ο οποίο τη λέει.
1: Ναι.
0: Βρέκει φωτιά στις τριάντα μου.
1: Μετά τα τσιφτετέλια, ένα ζεμπέκι κοβαρί.
0: Έτσι, για τους άντρες.

0: χαμός.
1: Χαμός.
2: Αλλά...
0: Αυτό είναι, ξέρεις, είναι το τραγούδι που τραγουδάει ο γαμπρός στο γάμο. Η ζωή. Και το λέει, φίλε, πού πας για κρέμασμα.
2: Δεν μπορώ.
0: Γιατί αυτά δεν χορεύουνε. Όταν είναι σε μπικιά για τον γαμπρό, δεν βάζουν αυτά.
2: Ναι, και το.
0: Μου φάγε όλα τα.
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Και το ζήσω ελεύθερο πουλί. Και τα κορίτσια χορεύουνε το. Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια. Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια. Λοιπόν, τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στίχο του τη φωτιά. Είτε ελληνικά είτε ξένα. Ακούμε στο σημερινό αφιέρωμα εδώ στον Love 97,5. Και θα πάω γρήγορα, γιατί σε λιγάκι θα βγούμε για την κίνηση και τον καιρό και έχουμε και το,
2: και το τυχερό, τηλέφωνο,
0: και το τυχερό τηλέφωνο. Θα πάω λίγο σε Λαθρεπιβάτες. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό τραγούδι.
2: Τραγούδι.
0: Και γλυκό του Αυγούστου, η φωτιά.

0: βαθιά.
1: Τι όλο τραγούδι, πόσο καλοκαιρινό.
2: Πάρα πολύ γλυκό, ωραίο τραγούδι. Με
1: ταξιδεύει. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Κοιτάξτε, θα δείτε τώρα πόσα τραγούδια έχουμε ακούσει.
2: Ναι.
1: Με αφορμή τη φωτιά. Πόσα τραγούδια έχουν παίξει σήμερα από διαφορετικά είδη. Ελληνικά, ξένα, και έχουμε και πόσα ξένα που έχουμε αφήσει τώρα, γιατί μας στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα. Παιδιά, βάλτε και αυτό για να προλάβω να φτάσω στη δουλειά. Ναι. Να προλάβω, γιατί κρίμα, θα κλείσω σε λίγο. Κατάλαβες, οπότε έχουμε και άλλα ξένα που δεν έχουμε ακούσει. Πάλι μας βλέπω για άλλο ένα αφιέρωμα όσον αφορά τα τραγούδια.
2: Έχουν μείνει πολλά τραγούδια παίξω.
1: Πάρα πολλά. Πάρα
2: θα τα ακούσουμε ξανά σε ένα επόμενο αφιέρωμα.
1: Να δω τι θα προλάβουμε.
2: Θα ακούσουμε άλλο για πρώτη φορά, γιατί όχι σήμερα δεν θα τα ακούσουμε, δεν θα προλάβουμε. Αλλά είναι τραγούδια που είναι για αποδεφερετικά είδη που λες και εσύ, και ξένα και ελληνικά, και είναι και τραγούδια που δεν τα ακούμε και πάρα πολύ συχνά. Οπότε σου έρχονται ξανά στο μυαλό και λες, κοίτα να δεις πόσο καιρό
1: ωραίο
2: έχουμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό είναι το ωραίο και με αυτά τα αφιερώματα. Δηλαδή το πόσα τραγούδια ανακαλύπτεις τελικά με τα αφιερώματα και τα θυμάσαι και λες, πω και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Μία μικρή παύση κάνουμε όμως τώρα, γιατί έρχεται τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Έρχεται το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ κάθε χρόνο. Φέτος θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ, παιδιά, γιατί ήδη έχουμε κάνει τόσα ταξίδια και έχουμε και άλλα μέχρι το κλείσιμο της φετινής σεζόν. Να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα, θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Πάμε στο υπέροχο, στα υπέροχα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες. Είναι ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα που θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί το κατάλημα απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Όπου είναι πραγματικά καταπληκτικά, μη γελάσεις. Είναι πραγματικά καταπληκτικά, και με την ομορφιά αυτή του Αργοσαρονικού μπροστά στα πόδια σας, θα περάσετε εξαιρετικά. Η Αίγινα ούτως ή άλλως είναι ένα δημοφιλέστατο πλέον νησί, το οποίο είδες που μας έλεγε και η φίλη μας, η ακροάτρια που έχει τα δωμάτια εκεί πέρα, ότι δεν βρίσκεις.
2: Δεν θα μιλήσω σήμερα.
1: Γιατί δεν θα μιλήσεις. Γιατί δεν θα μιλήσεις.
2: Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να πω
1: ότι
2: είναι και πάρα πολύ κοντά. Είναι και φανταστική η Αίγινα. Έχει και πολύ ωραίο φαγητό, να ξέρετε. Φανταστικές παραλίες έτσι κι αλλιώς. Και εκεί στην Αγία Μαρίνα, λοιπόν, που είναι το κατάλημα, τα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, είναι και ο Ναός της Αφέας, που είναι συγκλονιστικός. Είναι στα πρότυπα του Παρθενώνα.
1: Έτσι.
2: Και μάλιστα κάπου διάβαζα, πρέπει να το ψάξω τώρα λίγο αυτό, ότι έχει μία νοητή γραμμή που ενώνει.
1: Το τρίγωνο που κάνουν με το Αίγινα και το Σούνιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: Αίγινα, Ακρόπολη, Σούνιο.
2: Κάπως κάτι γίνεται.
1: Ναι.
2: Με τους Δελφούς, κάτι γίνεται τώρα. Και ο ναός...
1: έχει και εκεί με
2: Ναι. Είναι εντυπωσιακότατος ο Ναός της Αφέας και είναι πάρα πολύ κοντά εκεί στα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες.
1: Παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε μηνυματάκι. Σήμερα ούτως ή άλλως αυτός που θα βγει και να πάει στην κλήρωση την Παρασκευή, αυτός ή αυτή που θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή, θα βγουν με κλήρωση από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Δεν θα βγάλουμε κάποιο στον αέρα. Οπότε παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber δεν έχει καμία απολύτως χρέωση, παιδιά, οπότε είναι κρίμα να μην στείλετε ένα μήνυμα. Είναι μέσω Viber 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να μπείτε και στο www.corespavlaegina.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το κατάλημα στο οποίο θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα, αυτή την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση.
2: Καλή επιτυχία, θα κάνουμε κλήρωση. Και σήμερα θα κάνουμε κλήρωση.
1: Και σήμερα κλήρωση και να δούμε ποιος θα πάει στην κλήρωση της Παρασκευής.
2: Mm-hmm.
1: Πάμε να βγούμε τώρα λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
1: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Μάλλον μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, γιατί μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα η παραλιακή, με πυκνή ροή όμως αυτή την ώρα. Η συγκρού στην άνοδο, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει και μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πρόσχερων όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 29 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
4: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega, πάνω εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι

0: Ακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Eco Carpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας μέσω ότι ακούς Λιά 97,8.

0: έλεγχο.
1: Double Φουρέιρα. Και άλλη Φουρέιρα εδώ πέρα με την Ευαγγελία στη φωτιά. Πολλά, πολλές φωτιές, παιδιά. Πολύ φωτιά παίζει πάρα πολύ στους στίχους των τραγουδιών. Και ακόμη και αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, τώρα σήμερα νομίζω ότι το καταλάβατε και πόσα τραγούδια θα μείνουν έξω που λένε για τη φωτιά και δεν, έχουμε προλάβει, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε.
2: Επόμενη φορά.
1: Ναι, τώρα
2: θα επανέλθουμε στο αφιέρωμα αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά πόσο, πόσο έχουν χρησιμοποιήσει στη χουργή τη φωτιά.
2: Ναι, πολύ,
1: είτε
2: πολύ.
1: Στο τίτλο, είτε μέσα στο τραγούδι, στο κουπλέ. Πάρα πολύ φωτιά. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εντάξει, βέβαια τώρα μας κέρδισε γιατί με τα ελληνικά γίνεται χαμός.

0: Έχει παίξει πολύ φωτιά.
1: Έχουμε τώρα κάτι τραγουδάρες, δεν κύριε, να μην τις ακούσουμε.
0: Τώρα σκέφτηκα κι άλλο τώρα που δεν έχουμε παίξει, αλλά
1: πάση περιπτώσει. Α, θα το σημειώσουμε εδώ στο χαρτάκι μου.
0: Όχι, είναι μέσα στη λίστα. Ναι, αλλά δεν το έχουμε παίξει, που είναι επίσης από τα πολύ, πολύ hot τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε όμως έναν Γιάννη Πάριο. Ένα Γιάννη Πάριο που επίσης μας έχει πει για τη φωτιά.

0: ματιές που γίνονται φωτιές, είπε ο Γιάννης Πάριος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η φωτιά που στα τραγούδια συμβολίζει από το έχω καεί, έχει καεί η γούνα μου.
1: Κυριολεκτικά.
0: Με έχεις κάψει,
1: ναι.
0: Αλλά και με έχεις ανάψει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και το άλλο, δηλαδή είναι και η άλλη
1: πλευρά. Φωτιά που σιγοκαίει μέσα μου.
0: Ναι, είναι και αυτό, είναι και... Είναι και... Και ο πόθος, αλλά και το κάψιμο. Γιατί μπορεί να σε έχει κάψει κάποιος ή κάποια.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έχει τις δύο τις πλευρές. Έχει καηγούνα μου. Έτσι. Ή θα τα κάψω όλα τύπου φωτιά στα Σαββατόβραδα που λέει δεν θέλω να μην ξαναγυρίσουν.
1: Τίποτα.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, για τη φωτιά ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη φωτιά σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά.
1: Πάρα πολλά τραγούδια. Διαφορετικά είδη τραγουδιών. Ελληνικά τραγούδια, ξένα τραγούδια. Τραγούδια που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Και χρόνια ίσως. Τραγούδια λαϊκά.
0: Τραγούδια ροκ.
1: Τραγούδια όμως που έχουν στο στίχο τη λέξη φωτιά και που τους δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία στο στίχο τους. Δηλαδή για να ακούσουμε, για να καταλάβουμε τι λέει.
0: Και υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία επειδή δεν το έχουν στο στίχο τους τη φωτιά, δεν την έχουν τη φωτιά στο στίχο, στον τίτλο, συγγνώμη, πολλές φορές δεν το πιάνετε. Δηλαδή τώρα αυτό το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το θυμότανε κάποιος ότι έλεγε φωτιές που γίνονται, ματιές που γίνονται φωτιές. Έρχεται όμως τώρα και λες, κοίτα να δεις.
1: Δίνει σημασία λοιπόν στο στίχο σε αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε.
0: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, ένα είναι με το Σεργιάννη που λέει, ο Σεργιάννη.
1: Θέλω αυτό τώρα, δηλαδή μία φορά που το πες πραγματικά και μία που πλέον ακούμε τον Σεργιάννη.
0: Ο Σεργιάννη.
1: Βγήκε ο έρωτας
0: Σεργιάννη.
1: Έλα, καείτε και εσείς τώρα. Ακούτε και εσείς τώρα κάθε φορά που ακούτε το τραγούδι αυτό, να ακούτε και τον Σεργιάννη.
0: Με το που θα λέει ο Γιάννης Πάριος, βγήκε ο έρωτας Σεργιάννη.
1: Το σκέφτεστε, Σερ.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο εξωτερικό να ακούσουμε μία Αντέλη, η οποία επίσης έχει τραγουδήσει και τη φωτιά.

0: φωνάρα είναι η Αντέλ. Τι φωνάρα είναι η Αντέλ. Δηλαδή.
1: Υπέρος.
0: Η οποία τι έχει κάνει, τα έχει παρατήσει τώρα.
1: Λίγο κάνει ένα διάλειμμα.
0: Κάνει ένα διάλειμμα, λέει. Ναι, αυτό είναι, ρε φίλε. Να σε...
1: Είσαι η Αντέλ και κάνει ό,τι θέλει.
0: Και να κάνει ένα διάλειμμα. Λε, θα κάτσω ναι. 2-3 χρόνια
1: να
0: ξεκουραστώ λιγάκι. Να έχει μαζέψει όλα τα φράγκα του πλανήτη. Και άλλε, θα κάτσω μόνο, να ξεκουραστώ.
1: Έχει αυτή τη φωνάρα. Είχε πάει την άλλη φορά η Σελίν Ντιόν. Στη συναυλία της, δεν ήξερε, έκλαιγε μία στην αγκαλιά της άλλης, δεν ήξερε πια να τιμήσει πια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, είναι και η Αντέλ.
0: Να έρχεται η Σελίν. Και ποια είναι η Σελίν. Δεν κατάλαβα ποια είναι η Σελίν. Που πει η Άντζελα, η δικιά μας. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα μηνύματα που έχουν έρθει με το Σεργιάννη.
1: Καλά, εμάς μας έχεις κάψει χρόνια τώρα, αλλά τώρα και με και τους ακροατές.
0: Εν τω μεταξύ, δεν θυμάμαι ποιος μου είχε πει αυτό με το Σεργιάννη και μου κόλλησε και εμένα.
1: Ας το είπανε και σένα.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να το είχα σκεφτεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι μου το έχει πει ο Χάρης.
1: Ο Χάρης θα μπορούσε να το πει.
0: Νομίζω ότι μου το έχει πει ο Χάρης και μου έχει κολλήσει. Αυτό το βγήκε ο έρωτας, σερ
1: ναι,
0: Γιάννη.
1: Είναι πολύ πιθανό τώρα που το σκέφτομαι έτσι όπως μου το λες.
0: Νομίζω
1: δηλαδή,
0: ότι ο Χάρης μου
1: θα
0: το
1: μπορούσε
0: πει.
1: Να το πει.
0: Νομίζω ότι και ο Χάρης το κάνει πλάκα σε κάποια live. Δηλαδή, ή το έχω ακούσει σε live ή μου το είχε πει ο Χάρης. Νομίζω ότι ο Βαρθακούρης μου το έχει πει αυτό και μου κόλλησε. Μετά από εκεί πέρα, κάθε φορά που ακούω το τραγούδι, βγήκε ο
1: έρωτας.
0: Του ταιριάζει
1: να
0: στο έχει πει. Ναι, λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 47 πρώτα λεπτά.
1: Τι.
0: Αντέλ, ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Αντέλ,
1: ναι.
0: Χτυπάμε αλίπητα πίσω εμείς
1: ναι, ναι.
0: με Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Γιατί μπορούμε.

0: δεν μπορεί να με τραγουδά τώρα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει
0: αυτό το τραγούδι.
1: Είμαι σίγουρο. Δεν έχει βάλει το ραδιόφωνο εκεί πέρα, το έχει δυναμώσει. Και τραγουδά για τη φωτιά. Κατάλαβε που και είναι σαν φωτιά. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και 51, παιδιά, δηλαδή κρίμα. Δηλαδή, πραγματικά άλλε δύο ώρες εκπομπή για να παίξουμε
0: για
1: και
0: να
1: τα υπόλοιπα τραγούδια.
0: Να
1: σου πω κάτι, δεν μπορεί να μην ακούσουμε τον ένα και μοναδικό.
0: Ναι.
1: Τον ένα, ποιο είναι ο ένα και μοναδικό?
0: Ο Νότης.
1: Ο Νότης.
0: Ναι, παιδιά.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Νότη,
1: δεν...
0: μα λείπει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να εμφανιστεί ξανά.
1: Έτσι. Ναι. Δεν κλείνω εκπομπή χωρίς Νότη. Γιατί μία ματιά σου.

0: Κατάλαβες, δεν γινόταν να μην παίξουμε ένα νότι. Δεν γινότανε. Τι ωραίο αφιέρωμα και το σημερινό.
1: Ήτανε
0: τι ωραίο. Επιφυλάσσομαι, επειδή τα ζητήσατε, επειδή μας είπατε, μας στείλετε και μηνύματα από νωρίς το πρωί ότι παιδιά αυτά τα αφιερώματα πρέπει κάπου να τα μπορούμε να, τα ακούμε. Επιφυλάσσομαι να σας ετοιμάσω λίστες, τουλάχιστον από το Spotify, να μπορώ να σας στείλω ένα link να ανεβάσουμε και να μπορείτε να μπείτε να τα ακούσετε και να τα έχετε και στη δική σας συλλογή. Γιατί πραγματικά αυτά τα αφιερώματα είναι και συλλογή. Για να τα έχεις εκεί πέρα και να λες, πάμε να ακούσουμε αυτά.
1: Ναι, είναι διαλεγμένα τραγούδια. Ένα-ένα. Κοινό στοιχείο.
0: Λοιπόν,
1: αυτή την εβδομάδα ήταν η φωτιά.
0: Επιφυλάσσομαι. Mm. Να ξέρετε και επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα για το αφιέρωμα της επόμενης Τετάρτης. Αν έχετε κάτι στο μυαλό σας που σας έρχεται, ρε παιδί μου, και λέτε, να, αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, στείλτε μας ένα μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5 μέσω Viber στο 694-711-11, που είναι το νουμεράκι μας στο Viber, χωρίς χρέωση μάλιστα. Στείλτε ένα μήνυμα και πείτε μας, παιδιά, ωραίο αφιέρωμα θα ήταν να κάνετε αυτό.
1: Ναι.
0: Δώστε μας καμιά ιδέα. Για την επόμενη εβδομάδα.
1: Για την επόμενη Τετάρτη.
0: Και λοιπόν, τι ωραία αφιερώματα. Δηλαδή, γυρίζω πίσω τώρα και σκέφτομαι από τον Ιανουάριο τι Τετάρτες έχουμε κάνει. Mm. Τι συγκλονιστικές Τετάρτες έχουμε κάνει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε,
0: ναι,
1: να πούμε ότι σε λίγο ξεκινάει το τραγούδι της ημέρας. Ο διαγωνισμός.
0: Παιχνίδι
1: μεγάλο. Διαγωνισμός μεγάλος. Μεγάλη και η συμμετοχή σας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό να πω είναι πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που συμμετέχετε στο διαγωνισμό, γιατί γίνεται χαμός κάθε μέρα. Αλλά το ωραίο με αυτό το διαγωνισμό τι είναι, ότι κάθε μέρα έχουμε νικητές. Δεν είναι να πεις ότι περιμένεις. Ακούς τραγούδι, στέλνεις μήνυμα, μπαίνεις κλήρωση. Στέλνεις το μήνυμα, είσαι μόνος σου, κερδίζεις απευθείας το δώρο.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα είναι καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά, τα οποία είναι ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι, τηλεοράσεις, τι να σου πω τώρα, air fryer, scoop stick.
1: Μικρές, μεγαλύτερες και πιο μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές και για την κουζίνα, πολύ χρηστικές.
0: Τα οποία κληρώνουμε καθημερινά. Η εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά βρίσκεται Λεόν 54 στο Ήλιον. Μπορείτε να τους βρείτε εκεί και να βρείτε τα πάντα για το σπίτι σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και βέβαια μπορείτε να μπείτε να παραγγείλετε κιόλας και να συγκρίνετε και μέσα από το www.epavlakaronis.gr. Μπείτε, δείτε, ψωνίστε για το σπίτι αυτό το καλοκαίρι. Εγώ τώρα να το ερκοντήσω θεωρώ ότι είναι η νούμερο ένα αγορά αυτή τη στιγμή. Και επειδή είναι τώρα και ψιλονωρίς, ότι προλάβετε να πάρετε. Ναι, να το πάρετε, να το προλάβετε, να το βάλετε κιόλας, γιατί είναι και περιζήτητη και
1: η ψυκτική.
0: Άντε να του βρει για να σου βάλουν το ερκοντήσιο.
1: Λοιπόν,
0: για πε ποιο είναι.
1: Σήμερα είναι το τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη. Λίγο-λίγο.
0: Ωραία, τι ωραία. Λίγο. Καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, μόλις το ακούσατε, λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού, του σημερινού τραγουδιού της ημέρας.
0: Έτσι. Λίγο-λίγο από το Θέμη Αδαμαντίδη. Αυτό το τραγούδι ψάχνουμε σήμερα από τις 10 το πρωί, που ξεκινάει η Εύβη Σβάρδη σε λιγάκι δηλαδή, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μόλις ακούσετε το συγκεκριμένο τραγούδι, στέλνετε το μήνυμά σας και μπαίνετε στην κλήρωση, ή αν είναι ένας που θα στείλει το μήνυμα, κερδίζει απευθείας τα σημερινά δώρα που έχουμε από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά και οι νικητές ενημερώνονται με μηνυματάκι στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτά τα υπέροχα δώρα που έχουμε για σας. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ένα πρωινό Τετάρτης και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί.
1: Παραμονή Παρασκευής.
0: Παραμονή Παρασκευής.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Αύριο παραμονή Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Μετά Παρασκευή, κανονικά.
1: Γεια σας, Σαββατοκύριακο.
0: Και χαίρετε. Και μετά, όταν θα επιστρέψουμε την άλλη εβδομάδα, τι θα κάνουμε, μια-δυο μερούλες και μετά τι είναι.
1: Ιούλιος.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα. Και σήμερα είναι μια μέρα γεφυρούλα. Μια μέρα η Τετάρτη που δεν είναι, τα έχουμε πει, η Δευτέρα που κάνει τα βαριά. Δεν είναι όμως και η Παρασκευή με τη βαλίτσα στο χέρι. Είναι μια μέρα που λέει συνεχίζω, αλλά θυμάμαι και να ζω. Ακούμε μουσική, κρατάμε χώρο για ένα χαμόγελο, για ένα σχέδιο. Και η ζωή φυσικά δεν περιμένει να τελειώσει η λίστα με τις δουλειές. Αλλά αρχίζει η λίστα με τα πιο αγαπημένα τραγούδια στον Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, καλημέρα Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και κάπου μέσα σε ό,τι κάνεις αυτήν την ώρα, στις μικρές μάχες, στις μεγάλες χαρές, υπάρχει και ένα παράθυρο ανοιχτό, αυτό που έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ένα μήνυμα, μια ιδέα που γεννιέται από το πουθενά. Κάπως έτσι είναι και η Τετάρτη, θυμίζει έμπνευση που δεν χτυπάει πάντα την πόρτα και μερικές φορές μπαίνει από το παράθυρο. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι αγαπημένο από τον Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, καλημέρα και σήμερα θα κάνουμε μια μικρή επανάσταση και δεν θα αφήσουμε τη ρουτίνα να μας πείσει ότι και αυτή η μέρα είναι ίδια. Και πάμε τώρα να διεκδικήσετε ένα ταξίδι για δύο άτομα στην Αίγινα με εισιτήρια μετεπιστροφής, προσφορά της Hellenic Seaways. Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά και κάθε ώρα της ημέρας, αρκεί το σύγχρονο αέριο, το high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Μπήκε και έφτασε σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Μάθετε περισσότερα στο νέο C-More App ή στο 210-89-19-800 ή στο hellenicseaways.gr και στείλε τώρα το μήνυμά σου στο 694-711-11, το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Αίγινα και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρτη. Στην παρέα σας μια μέρα που είναι μια υπενθύμηση ότι τα όνειρα δεν χρειάζονται και πάντα μεγάλες σκηνές, προβολής για να πραγματοποιηθούν. Μερικές φορές χτίζονται σε ένα γραφείο, σε ένα εργαστήριο, σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση αργά το βράδυ. Η δημιουργία είναι και ένας μικρός ηλεκτρισμός που σε ηλεκτρίζει και σου λέει μη τα παρατάς, κάτι φτιάχνεται εδώ. Έτσι, καμιά φορά αθόρυβα και χωρίς πολλές φανφάρες και σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Love 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες στην παρέα μας. Κάτι παράξενα όμορφο μας ψιθυρίζει η Τετάρτη, ότι η εβδομάδα μπορεί να μην τελείωσε. Αλλά έχουμε ήδη αποδείξεις ότι τα έχουμε καταφέρει σε πολλά. Έχουμε ξεπεράσει εμπόδια, έχουμε κρατήσει ισορροπίες. Τώρα βάζουμε και λίγη μουσική στη διαδρομή μας. Και θυμίσου ότι στη μουσική αυτή έχεις γνώμη. Η γνώμη σου μας μετράει, γι' αυτό μπορείς να απαντήσεις την online έρευνα του αγαπημένου σου σταθμού. 2-3 λεπτά θα χρειαστεί για να διαμορφώσεις και εσύ όλα όσα θα ακούς και να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, καλημέρα και πάλι Τεταρτούλα και σήμερα αφήνουμε χώρο για τους ανθρώπους μας, για αυτούς που αγαπάμε, για αυτούς που εκτιμούμε, που έχουμε στην σκέψη μας, για ένα τηλεφώνημα, για μια κουβέντα σε ένα φίλο, στους γονείς μας, μια αγκαλιά στο σπίτι, λίγη παρουσία χωρίς βιασύνη, λίγη παρουσία γενικά στη ζωή των ανθρώπων που εκτιμάς, θεωρείς φίλους, που αγαπάς πολύ. Οι σχέσεις δεν χρειάζονται τέλειες στιγμές, χρειάζονται αληθινές στιγμές, φυσικά παρουσία, και εκεί κρύβεται όλη η μαγεία. Υπάρχουν, ξέρω, και θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, υπάρχουν και σχέσεις με απόσταση, μεγάλη απόσταση, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί η αγάπη κάποια στιγμή γεφυρώνει όλες τις αποστάσεις. Και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Σήμερα, Τετάρτη, η πόλη συνεχίζει το ρυθμό της. Ναι, και καμιά φορά είναι πολύ βαρετός. Άλλοι κυνηγούν στόχους, άλλοι ψάχνουν νέα ξεκινήματα, άλλοι προσπαθούν απλά να βρουν 5 λεπτά ησυχίες μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο. Πάντως, σίγουρα έχουμε όλοι κάτι κοινό, μια ελπίδα που επιμένει. Και αυτή η επιμονή είναι η πιο ανθρώπινη μορφή δύναμης, ίσως. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβερ είναι 7,5 της 90's Millennium's επιτυχίες και σου θυμίζω ότι κάθε πρωί η Ιωάννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις, χτες είχαμε εδώ χαρές και πανηγύρια. Λοιπόν, μόλις το ακούσεις, στείλε μήνυμα στο 694-711-11 το τραγούδι και το όνομα τεπώνυμό σου και... κέρδισε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Lover 97,5.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνο.
4: 2-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρώματος.

0: μας πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Love 97,5 Ivy's Vardy. Στην παρέα σας μια πολύ οικολογική μικρή υπενθύμηση για σήμερα. Να θυμίσω ότι ο πλανήτης δεν χρειάζεται μεγάλες υποσχέσεις, μεγάλες δράσεις τυπικές. Χρειάζεται πράξεις ουσιαστικές. Και αν γινόταν ταυτόχρονα από εκατομμύρια ανθρώπους, ένα πλαστικό λιγότερο, λίγη φροντίδα παραπάνω, λίγο σεβασμό στα ζώα και στη φύση. Αυτά χρειάζεται, παιδιά, ο πλανήτης, να το θυμόμαστε, γιατί βλέπετε τι γίνεται με τους καύσωνες στην Ευρώπη. Και θα μου πεις, εμείς είμαι γι' αυτό που είναι τα εργοστάσια, που είναι έτσι. Ναι, αλλά. Πάντα τουλάχιστον κάνεις αυτό που περνάει από το δικό σου χέρι. Και η αλλαγή καμιά φορά δεν φοράει πάντα την κάπα του Σούπερμαν. Μερικές φορές κρατάει έτσι μια σακούλα ανακύκλωσης. Ας την κρατήσουμε μαζί σήμερα. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβε 97,5 Εύβης Βάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Είναι Τετάρτη, σήμερα η ζωή είναι σε εξέλιξη, η εβδομάδα είναι σε εξέλιξη. Δεν περιμένουμε τις τέλειες στιγμές, τις μεγάλες χαρές, τις φανταστικές συγκυρίες. Ναι, μπορούν να έρθουν και αυτές. Χρόνια πολλά να πω σε όλα τα καρκινάκια που έχουν γενέθλια αυτές τις μέρες. Προσεχώς και τα δικά μας. Κάποιες στιγμές, τα δικά μου δηλαδή, τα δικά σας δεν ξέρω. Κάποιες στιγμές λοιπόν γίνεται και η προσωπική σου πρωτοχρονιά. Και εκεί είναι η τέλεια στιγμή που συνειδητοποιείς ότι είναι σαν ένα μυθικό πλάσμα η τέλεια στιγμή που όλοι την κυνηγούν και κανείς δεν την έχει συναντήσει. Και η πραγματική ζωή είναι τώρα. Λίγο ακατάστατη, λίγο τρελή, γεμάτη μουσική, όνειρα πολλά. Και κάπως έτσι θα σας πω καλημέρα. Και έρχεται και η Βάσο Λούκα. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η Άβα 97,5 Τεταρτούλα. Καλώς ήλθες. Πότε φτάσαμε στα τελειώματα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα, το κατάλαβες? Ή εγώ μόνο το κατάλαβες? Το θέμα είναι να περνά όμορφα ο χρόνος που λέτε. Οι στιγμές περνά που περνά δηλαδή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον να είναι όμορφα. Βάζουμε τις μουσικάρες μας λοιπόν και όλα γίνονται καλύτερα. Η Βάσο Λιούκα εδώ στον Έρωτα Σταθμό. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Καλημέρα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5, όπως είπαμε, τελειώνει ο μήνας. Οι πλανητικές όψεις των ημερών φέρνουν κινητικότητα και ανακατατάξει σε πολλούς τομείς. Ξαφνικές ανατροπές, συνειδητοποιούμε πράγματα. Τρία ζώδια λοιπόν επηρεάζονται πιο πολύ. Ποια είναι αυτά? Δίδυμοι. Έχετε πάρει τα μαθήματά σας τον προηγούμενο καιρό, τώρα καλείστε να αποφασίσετε ποια πρόσωπα οι καταστάσεις αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή σας. Ίσως έχετε επαγγελματικές προτάσεις στο νου σας. Παρθένος, ελέγξτε και διορθώστε καταστάσεις. Αγχωτικό, το ξέρω, αλλά αναγκαίο. Οι αποφάσεις που τώρα θα πάρετε θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας. Ωραίο φινάλε σας έκανα. Τέλος, εγωκεράκια μου, επαναπροσδιορίζετε ισορροπίες σε σχέσεις και συνεργασίες. Κάποιες αποκαλύψεις σας κάνουν να δείτε πιο καθαρά. Οικονομικά ζητήματα απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Όλα μπορούν να ρυθμιστούν όλα. Λάβε 97,5.

Πάμε Κρήτη, τι ταξίδι είναι αυτό με Annette Lines, μοναδικό. Εισιτήρια λοιπόν για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με γιόταχη και επιστροφή το δώρο που διεκδικείτε. Στείλτε μήνυμα στο Viber μας το 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη, τόσο απλά. Τώρα κάντε το. Annette Lines 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Εμπειρία, εξυπηρέτηση, άνεση, όλα. Πληροφορίες και κρατήσεις για τα ταξίδια σας στο annette.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, ζέστη, μαϊτέμια, τοπικές καταιγίδες από σήμερα. Η Ευρώπη φλέγεται εδώ, τα έχουμε όλα μαζί τα φαινόμενα. Ευτυχώς όχι ακραίες θερμοκρασίες, παιδιά, γιατί σας είχα ενημερώσει για κάτι 38 για αύριο Πέμπτη. Όχι, αστατοσύνη όλη την εβδομάδα και θα το πηγαίνουμε μέρα-μέρα στην πρόβλεψη. Πάντως, top θερμοκρασία για αυτή την εβδομάδα λέει έως 35 βαθμούς Κελσίου, ευτυχώς. Να σας στείλω μια πολύ γλυκιά καλημέρα, Μισελ μου, και στην κορούλα σου, Ελληνογαλλίδα η Μισελ, φαίνεται από το όνομα, που μας ακούει από Σύνταγμα, γαλλικά δεν ξέρω, bonjour θα πω, έτσι για ασφάλεια. Love 97,5, amour, στα γαλλικά.

Love 97,5, να τα αυτά είναι κίνητρα. Θέλεις να γραφτούμε στο τιραμισού Ραν? Από μόνο του το όνομα, ο τίτλος πολλά υποσχόμενο. Τώρα λεπτομέρειες. Πραγματοποιείται αυτός ο αγώνας 10 χιλιόμετρων, αν δέχεις να τρέξεις 10 χιλιόμετρα, εγώ μπορώ. Στην πόλη Τρεβίζο της Ιταλίας, τον Οκτώβριο 11, του μήνα 11 Οκτώβρη δηλαδή, θα έχει και πιο δροσούλα, όχι τώρα, κατά μέσης του καλοκαιριού. Απευθύνεται, λέει, σε δρομείς αλλά και περιπατητές. Η διαδρομή περνά από το ιστορικό κέντρο της πόλης, τι ωραίες αυτές οι πόλεις της Ιταλίας. Όλοι παίρνουν μετάλλιο και μπλουζάκι, νάτα, και ένα τεράστιο κομμάτι τιραμισού στο τέλος. Τεράστιο όμως. Χίλιες οι διαθέσιμες θέσεις, είσαι προλαβαίνουμε. Ιταλία, τιραμισού, μετάλλια. Μπορεί και να το τολμήσω. Και στο περπάτημα μπορούμε να το πάρουμε χαλαρά, δηλαδή, μη σε τρομάζει το τρέξιμο. Ξέρουν βρε Ιταλοί, πώς να σε γλυκάνουν, πώς να σε τραβήξουν, πώς μάιστροι, μάιστροι σε αυτά. Ε, βέρο, ε, τζούστο. Love 97,5.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
4: Πες μου αν τις κριτές με θυμάσαι.
3: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβαινε 97,5 μεσημεράκι πια. Κάποιοι στη δουλειά, κάποιοι έχετε μέλλον μέχρι το σχόλιασμα, κάποιοι μετράτε τα λεπτά οι πιο τυχεροί. Όπως και να έχει, εμείς εδώ, με μουσικάρες από 80s, 90s, zeros η παρέα σας. Η Βάσο λίγο κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Να στείλω την αγάπη μου, που είναι πολλά τα μηνύματα σήμερα, στον Πέτρο, τον Ιωάννη, την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο, α και την Πέτη, που είναι μία όμορφη παρέα, η οποία μας ακούει στο διαλυματάκι της, τώρα στη δουλειά, μας κλεφτοακούτε. Την αγάπη μου να στείλω, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να που τα έλεγα για τη δουλειά. Καλή συνέχεια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί Δημήτρης και Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και συντονισμένη και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και άλλα πολλά ακόμη. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 και η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα. Η άσκηση μπορεί να αντιστρέψει τη γύρανση του εγκεφάλου στη μέση ηλικία. Για εσάς τα μεγαλύτερα παιδάκια το λέω, έτσι. Όχι τίποτα τρελά πράγματα, μη φανταστείτε. 150 λεπτά την εβδομάδα αρκούν άσκηση. Ο εγκέφαλος παραμένει νεότερος. Αυτή η τακτική άσκηση λοιπόν μπορεί να γυρίσει πίσω το βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου, κάνοντάς τον ένα χρόνο νεότερο. Και μαζεύονται τα χρόνια. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Να το, μια το. Νους υγιής εν σώματι υγιή, δεν έλεγαν στην αρχαιότητα. Όλο σωστό. Η ακινησία είναι ό,τι χειρότερο για όλους. Μην το προτιμάς. Όσο και αν βαριέστε, θα το βρείτε το κουράγιο. Θέμα συνήθειες όλα. Love 97.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απάντησε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Έστω ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

97,5 και σας αφήνω. Σας ευχαριστώ για το διωράκι μας και για τα όμορφα μηνυματάκια σας που λαμβάνω κάθε μέρα. Ένα τελευταίο. Βάσο, το πιο δροσερό μουσικό διωράκι. Να, τέτοια μου λέτε. Περισσότερα αύριο, ναι, δεν κάνω τη δύσκολη, στείλτε κι άλλα. Μείνοντας στον έρωτα σταθμό τώρα, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, φιλιά πολλά πολλά, αύριο στις 12 Νταν, εγώ θα είμαι εδώ. Εσείς...

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
2: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
1: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
2: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
1: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
3: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5. Καλώς όρισμα στη σημερινή εκπομπή με τον ένα και μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Michael Jackson, να τραγουδάει ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας του, το κομμάτι φυσικά Bad, πολύ αγαπημένο τραγούδι, από ένα από τα καλύτερα ίσως άλμπουμ της καριέρας του, πολύ το Thriller, σας το έχω πει επανειλημμένα. Δεν χρειάζεται να σας το πω, δηλαδή είναι γεγονός ότι είναι ο εμπορικότερος δίσκος όλων των εποχών στην ιστορία της δισκογραφίας γενικότερα και παγκοσμίως, αλλά για μένα το επόμενο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει, το άλμπουμ Bad, ήταν ακόμα καλύτερο. Είναι το καλύτερό του σε επίπεδο ποιότητας και εμπορικότητας ταυτόχρονα. Bad, λοιπόν, για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή, πηγαίνοντας για σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σου όπως ήταν ένας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα. Έρχονται σε λίγο, μιας και ο καιρός βοηθάει, ένας Γιάννης Πάριος να μας θυμίσει το υπέροχο «Είσαι Θεός». Θα προηγηθεί η Λάουρα Μπράνιγκαν και ένα υπέροχο self-control που έχει επανέλθει στην επικαιρότητα το τελευταίο καιρό μέσα από ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί sampling από το συγκεκριμένο τραγούδι της Λάουρα Μπράνιγκαν. Πριν από όλα αυτά, πάμε να κρατήσουμε ψηλά τα beats με το Σάκη Ρουβά να τραγουδάει και να δηλώνει πως όλα γύρω σου γυρίζουν. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε κοντά μας και μέχρι και τις 4, καλή διασκέδαση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

I'm Blue, τραγουδίσαν οι Eiffel 65. Αυτή είναι η πρώτη version του κομματιού που έχει γίνει τεράστια επιτυχία και πάλι σε διασκευή την τελευταία διετία, βέβαια με άλλο τίτλο, όχι I'm Blue αλλά I'm Good. Τι λες και ωραία αλλαγή στη χουργική από Blue να γίνει σε Good, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Εδώ στο Λάβος 97,5, για να μην είμαστε Blue και να είμαστε Good, επικοινωνούμε πάντα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πάμε να σας τους θυμίσουμε. Ο ένας φυσικά είναι το διαδίκτυο μέσω του site μας, loveradio.gr, για να μας στέλνετε μηνύματα που λαμβάνουμε στη στιγμή, αλλά και να μας ακούτε διαδικτυακά αν θέλετε μέσω του site. Και βέβαια στο Viber του Love 694-711-11 μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και έρχεται μια τραγουδάρα, πάμε σε κλίμα κινηματογραφικό, από τις αρχές των 80's, μια τεράστια κινηματογραφική επιτυχία που είχε και τεράστιο hit τραγούδι στο soundtrack της. Από το Cat People λοιπόν, την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αστάζια Κίνσκι, ήταν ο David Bowie που τραγουδούσε Putting Out the Fire ή αλλιώς With Gasoline.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και ελάτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε, και όταν μιλάμε για ταξίδι, το ταξίδι φέρει υπογραφή Annette Lines, γιατί στην Annette Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που πραγματικά μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο προορισμούς νέους, τη Μήλο και τη Σέριφο, αγαπημένοι προορισμοί και αυτοί. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα, αλλά και στο νέο See More App. Υπενθυμίζω ότι το See όπως θάλασσα, έτσι, S-E-A, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, See More App. Annette Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της, και μιλώντας για Annette Lines, εννοείται ότι ο διαγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικος και με πολύ μεγάλο δώρο. Έχουμε λοιπόν δώρο. Ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γεωταχή και με επιστροφή. Υπέροχο δώρο λοιπόν, το οποίο θα το διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Θα γράψετε μήνυμα συμμετοχή στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11. Υπέροχο, καταπληκτικό δώρο, ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Love και τους 97,5 με ένα lady από τους Mojo σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε ένα κομμάτι που σας έχω ξαναπεί ότι το χαρακτηριστικό σημείο της εισαγωγής που έχει με αυτή την ηλεκτρική κιθάρα, την ιδιαίτερα funky που ακούγεται, είναι sampling από παλαιότερο κομμάτι των Chic. Η Chic όχι την εποχή του Le Freak και του Good Times, αλλά την εποχή που είχαν κάνει ένα άλμπουμ με τον απίστευτα πρωτότυπο τίτλο Soup for One, και ένα από τα dance hit που υπήρχε σε αυτό το άλμπουμ είχε τη συγκεκριμένη εισαγωγή που πολύ έξυπνα οι Mojo αξιοποίησαν χρόνια μετά και έφτιαξαν το κομμάτι με το οποίο σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα που ο Σιδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο η Έλα Καγανελίδη θα μας θυμίσει το υπέροχο μόλις χθες σε ένα πολύ σύγχρονο remix. Θα προηγηθούν οι Bee Gees και ένα Night Fever και ευθύς αμέσως ο Γιάννης Γιοκαρίνης στο τραγούδι υπογραφή της καριέρας του από τα καλύτερα και από τα πιο κλασικά του με τον πολύ πρωτότυπο στίχο που είχε κάνει αίσθηση στα 80's, φυσικά ένα τραγούδι για την Ευλαμπία.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μία και μοναδική ανεπανάληπτη Αρίθα Φράγκλιν από τα 80's, όταν ξαναέκανε μεγάλες επιτυχίες μετά από μία έτσι ελαφρά κάμψη στα τέλη των 70's, αρχές των 80's. Κυκλοφορούσε μία αλμπουμάρα με τίτλο Freeway of Love και έκανε τεράστια επιτυχία με το ομότιτλο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Αμέσως μετά προέκυψε βέβαια και το καταπληκτικό ντουέτο με τον George Michael, το αξέχαστο I Knew You Were Waiting For Me. Όλα αυτά τα ωραία τα ακούτε εδώ στο Love, στους 97,5, στον οποίο μπορείτε να συμβάλλετε και να βοηθήσετε να γίνει ακόμα καλύτερος, συμμετέχοντας στην μουσική έρευνα του Love, στην κοινότητα του Love στο Viber 694-711-11, στη διεύθυνση Love Athens. 97.5 Athens για την ακρίβεια, love 97.athens.5 Athens είναι ο τίτλος της ομάδας στο Viber, όπου ακούτε αποσπάσματα των τραγουδιών, ψηφίζετε και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε το Love να γίνει ακόμα πιο αντιπροσωπευτικός και αρεστός σε εσάς, αλλά βάζετε και υποψιότητα για να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Μιλώντας για τραγούδια, από το ένα πολύ αγαπημένο στο άλλο απόλυτο classic, είναι η Αξέχαστη Πολύς στο ανεπανάληπτο και από τα καλύτερα όλων των εποχών, χωρίς υπερβολή, Every Breath You Take.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
6: Πες μου αν τις λιτές με θυμάσαι.
5: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το κάναμε μαζί απόγευμα, απόγευμα πλέον Τετάρτης, ό,τι καλύτερο, πολύ αγαπημένη μέρα, μεσοβδόμαδα. Πριν φύγουμε να σας θυμίσω το τραγούδι της ημέρας που κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα το αποκαλύπτουν και από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι με μεγαλύτερη προσοχή ώστε μόλις το ακούσετε στον αέρα του ΛΑΒ να στείλετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 για να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν μέσω του τραγουδιού της ημέρας που το ακούτε 7 με 10 το αποκαλύπτουν Δημήτρης και Ιωάννα εδώ στο ΛΑΒ. Εδώ στο ΛΑΒ που ακολουθεί η Εφημαλτέζου από εμάς, από εμένα ευχές για τα καλύτερα γενικώς από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας καταπληκτικό, είπαμε, είναι και μεγάλη ημέρα πλέον, ειδικά σε καλοκαιρινό mood, ένα ωραίο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα όπως στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ στους 97,5 του ΛΑΒ. Ωστότε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

είναι αυτά που λες μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
6: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Δεν είναι να σβήσει, ας σβήσει βρε παιδιά. Πάμε για άλλη φλόγα, θα ανάψουμε άλλη. Για αναζωπήρωση σχέσεων τα 80's και 90's βοηθάνε. Καλησπέρα στην παρέα του Love, εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 6. Να περάσουμε ωραία, να επικοινωνήσουμε. Θα το σημειώσεις στο Viber, γιατί έχουμε καταπληκτικούς διαγωνισμούς. Σε στέλνουμε στα νησιά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καμπίνες, αυτοκίνητο μαζί, χαμός. Επίσης, το τραγούδι της ημέρας. Και βέβαια η έρευνά μας για να μας κάνετε ακόμη καλύτερους. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια. Προς το παρόν σημείωσε 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκυρη τελικά η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα, λόγω μπάτζετ από ό,τι όλα δείχνουν. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η Μαντόνα εξήγησε ότι δεν τα βρήκαν με τη Universal Pictures λόγω μπάτζετ. «Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή», είπε, «οπότε χρειαζόμουν ένα μεγάλο προϋπολογισμό». Η Superstar υπογράμμισε ότι αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν τελικά να βρουν κοινό έδαφος. Μα ναι, μια ζωή γεμάτη περιπέτεια θέλει και το αντίστοιχο ποσό, παιδιά. Πώς να το κάνουμε?

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα healthy habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Ακούς Love 97,5.

Πόσο ωραίο και συγκινητικό αυτό που έκανε ο Δήμος της Θήβας, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της Χαρούλας Αλεξίου. Τίμησε λοιπόν τη μεγάλη καλλιτέχνηδα, δίνοντας το όνομά της στο δημοτικό οδείο της πόλης. Έγινε μια λαμπερή τελετή ονοματοδοσίας και ένα μουσικό αφιέρωμα εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη Χαρούλα. Ήταν Κυριακή 22 του Ιούνιου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής, και ο Δήμος Θηβαίων τίμησε τη Χάρη Αλεξίου, ονομάζοντας το δημοτικό οδείο της πόλης σε δημοτικό οδείο Θήβας Χάρης Αλεξίου. Να πούμε ότι η Χαρούλα είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό. Βρέθηκε εκεί για να παραλάβει την ξεχωριστή τιμητική διάκριση που της αφιερώθηκε για την προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Το σημερινό ταξίδι έχει σούπερ πακέτο στο διαγωνισμό μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή για Κρήτη με την ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια, τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή τις κρατήσεις σας στο ANEC.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Αλλά εμείς σας έχουμε το δώρο, οπότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις Κρήτη, κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-700-1111.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
4: Πες μου αν τις χρυσές με θυμάσαι.
3: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πώς μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

ωραία που είναι τα τηλεφωνάκια που κλείνουν με ένα σ' αγαπώ. Σου φτιάχνει διάθεση, αποδίδεις περισσότερο στη δουλειά, πετάς, δεν ευριάζεις το μποτιλιάρισμα. Τώρα θα μου πεις εκεί που θα σου πει ο άλλος σ' αγαπώ, θα σου πετάξει και ένα ταψί παστίτσιο ότι σε περιμένει το βράδυ και έχει μαγειρέψει, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, η συνταγή της ημέρας, η δική σας συνταγή, σε λίγο on air, στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Θάνος που μας ακούει από το Καβούρι φτιάχνει το τέλειο μεζεδάκι με φέτα για να το βάλεις στη μέση στο τραπέζι και να το απολαύσεις με όποιο κυρίως πιάτο ή σαλάτα θες. Λοιπόν, σε ένα βαθύ μπολ τρίβει χοντρά κομμάτια τη φέτα με το χέρι, με γάντι. Επίσης προσθέτει ένα αυγό, λίγο αλεύρι, λίγο νεράκι, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνει όλο αυτό το υλικό, κόβει μια λαδόκολα, φτιάχνει ένα μπαλάκι, το πατικώνει και γίνεται τετράγωνο, τυλίγει τη λαδόκολα και τη βάζει στην τοστιέρα. Το ψήνει, το βγάζει, έχει γίνει καταπληκτικό, περιττό να σου πω, και περιχύνει με μέλι και πασπαλίζει με σουσάμι. Τέλειο!

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
5: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
7: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
1: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Για πες μου λίγο, άκουγες το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα, 7 με 10, διότι ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό, παιδιά. Τρέχει μέχρι τις 6 το απόγευμα τις καθημερινές, την ώρα που τελειώνουμε εμείς. Διότι τα παιδιά ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή, μετά έχεις το νου σου και ακούς προσεκτικά τον Love, όπου κι αν είσαι, γραφείο, σπίτι, αυτοκίνητο, και αν πετύχεις το τραγούδι της ημέρα, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber, στο 694-711, με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου, και κερδίζεις υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά, τάμπλετ, τηλεοράσεις, air fryer, super!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. You can go to Harvard.

Με άκρος τολμηρό περιεχόμενο και φρέσκα νέα έρχεται και ο Σωτήρης Καραμίτζας. 6 με 8 στον Love. Πριν σας αφήσω, σας θυμίζω να παίξετε στην έρευνά μας για να μπείτε και σε κληρώσεις να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Στην κοινότητά μας στο Viber 694-711-11 ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων 80s και 90s και ψηφίζετε. Έτσι μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Στις 10 το βράδυ απολαμβάνουμε Βασίλη Ιωάννου και αύριο 7 το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, θα σας περιμένω στις 4 το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε, Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα για να σχολιάσουμε όλες τις σαλαμούρες, τις δίποδες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα Βόσου με γονίδι σας έχω, Ουάν σας έχω, Αραβίση μάρα μου, Μαρινέλα σου έχω, τι άλλο τι άλλο, Κακά κορίτσια σου έχω, καλά γίνεται χαμός. Ποτό το play, πάω να δω αν έρχομαι. Και επιστρέφω τι ούτο τρόπος. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θα ξεκινήσω, κύριε μου, από μια πολύ, έτσι, πολύ σοβαρή είδηση. Είδα το πρωί, ενημερώθηκα ότι ξυρίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας, κύριε μου. Ναι. Ξυρίστηκε, πάνε τα γένια. Τα πήρε όλα κόντρα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει και μπικίνι. Μπικίνι, που λέει τσα-τσα-τσα. Το ότι από το πρωί όλα τα site γράφουν ότι ο Λιάγκας ξυρίστηκε και ότι είναι ήδη στο γεγονός ότι όλα πήγε σπίτι του, πήρε μια ξυριστική μηχανή και πήρε τα γένια του. Πραγματικά μπορεί να μου κάψει τον εγκέφαλο, να ξέρει. Αλλά γράφουν από κάτω, μπράβο, του πάει πάρα πολύ. Τι ωραίες μαγούλες και τα συναφή. Φαντάζομαι τώρα και τα φελιά θα είναι και πιο άνετα με τη σύντροφό τη Μαρία Αντώνα, κυρία μου. Άλλο να είσαι σαν τον παπά, σαν τον πάπαρ εδώ με τα γένια εκεί πέρα. Λες και σε έχουν ξεχάσει σε ένα νησί επάνω ο ναυαγός. Και άλλο τώρα από το παιδάκι ήταν, τι ωραίο, χτενισμένο, πλημμένο, ξυρισμένο με τα ωραία του αμπλουζάκια, τα πουκαμισάκια. Το άμαρε, μαρίμαρε. Να του πάρουμε και μολύβια, να του πάρουμε και στυλό και μπλάνκο, να πάει στο σχολείο. Δεν μας είπε όμως τι έχει γίνει στη ζωή του και ξυρίστηκε. Δεν θέλω να μάθω πόλου έχει ξυριστεί. Κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μη σκέφτεσαι έτσι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι τόσο ανώμαλα. Μια ιδέα μου ήρθε. Πάντως είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Εάν κάνει και money pendy, θα σε ενημερώσω να ξέρεις. Μπορεί να έχει βγάλει και φρύδι. Θα δω τώρα φωτογραφίες, να δω αν έχει κάνει σχήμα. Σε ποια φρυδούρα πηγαίνει άραγε ο Γιώργος Λιάγκας? Αυτό είναι ρεπορτάζ. Καλό τον Πέτρο Κουσουλό, που είναι στο ίδιο κανάλι, να κάνει έρευνα. Αυτές είναι οι σωστές δημοσιογραφικές έρευνες, κυρία μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αφήνω τα δικά μας και θα σε πάω στα εξωτερικά. Βλέπω εδώ πέρα, α, η γνωστή και μη ξέρετε, μα δεν ντρέπεται λίγο. Η Μπιάνκα Σενσόρη απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι. Πάλι καλά η κοπέλα που φοράει και κάτι συγγυμένη είναι αυτή που βγαίνει μονίμως ξεβράκωτη. Που τα βλέπουμε όλα. Που ανοίγει το Instagram της και τη κάνει τεστ παπ, υπέρηχο, σαλμπικογράφημα. Η κοπέλα δεν έχει ρούχα. Δεν είναι φτωχιά κυρία. Απλά έχει πρόβλημα. Δεν θέλει τα πολλά-πολλά. Δεν θέλει τις μεγάλες κλώτες, τα μεγάλα σουτιανό. Θέλει να είναι όλα μικροσκοπικά. Θέλει να είναι όλα μπικινάκια. Μικρά έτσι, μικρά τριγωνάκια. Η κοπέλα έχει βάλει κιόλα στήθος. Το μικρό μπικινάκι δεν καλύπτει τίποτα, κυρία μου. Είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Ένα μαγιό, 1,5 γραμμάριο. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και με τον Kanye West, άλλη μεγάλη προσωπικότητα της παγκόσμιας βιομηχανίας, άλλος μεγάλος έτσι εγκέφαλος που κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας και είναι της βλακής που λέει, εν τω μεταξύ αυτή η μάνα πατέρα δεν έχει, ας πει Μωρισή, έλα εδώ λίγο, Μωρισή είσαι όλη την ώρα ξεβράκωτη, βρέξ τσίποτη, που τα έχουμε δύο, αλλά άσε και τίποτα στη φαντασία. Τώρα είναι εδώ πέρα και τυποτογράφησε ένας φωτογράφος. Τα είχα μου δει, δεν είναι για κόνσεπτ. Τι κόνσεπτ καλέ. Γυμνή είναι καθημερινά, γυμνή είναι και σε φωτογραφίσεις. Αλλά τρώει ένα κερασάκι. Το κερασάκι το τρώει, κυρία μου, λες και γυρίζει τσόντα με τα συγχωρήσεως. Μερικοί άνθρωποι είναι απαπαπαπαπαπα. Του σχοινιού και του παλουκιού.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Μητέρα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
9: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
8: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
14: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
15: Love 97.5.

αφήνω τα δικά μας εδώ τα ευρωπαϊκά και θα σε πάω στα εξωτερικά, θα σε πάω μέχρι την Κίνα, εκεί όπου βγήκε ένα καινούργιο λέει καθαριστικό και το απέσυραν άρον-άρον, διότι η διαφήμιση λέει ότι είναι για βρώμικες γυναίκες και τοξικούς άνδρες. Και έγινε χαμός, κυρία μου. Δηλαδή τώρα βγήκε ένα σαμπούνι που σου λέει, να σου πω κάτι, το σαμπούνι αυτό είναι για βρωμιάριδες. Είσαι βρωμιάρης. Ναι, εσύ που με βλέπεις από την τηλεόραση, σου εσένα μιλάω, μωρή. Εσύ είσαι βρωμιάρα. Πήγαινε πάρ' το σαπούνι και είναι και γνωστή εταιρεία σαπουνιών αντιβακτηριδιακών που ξεκινάει με ντε και έγινε χαμός. Άρον-άρον μαζέψαν τα σαπούνια, μαζέψαν τις διαφημίσεις. Πάλι βρώμικος θα μείνει ο κόσμος. Τώρα εδώ που τα λέμε, κυρία μου, μερικά πράγματα πρέπει να είναι λίγο πιο επιθετικά. Δηλαδή, τώρα μπαίνεις σε ένα λεωφορείο, μπαίνεις σε μια δημόσια υπηρεσία. Ο άλλος έχει να έρθει σε επαφή με σαπούνι. Παίζει από την τελευταία φορά που έβρεξε στην Αθήνα. Βλέπεις, ο άνθρωπος εκεί πέρα περνάει και αφήνει πίσω του μια κίτρινη μυρωδιά. Ένα νέφος. Πας επιθετικά, του λες μεγάλο ακουτό. Αυτό εδώ πέρα το λευκό λέγεται σαπούνι. Είναι ένας Κινέζος, λέγεται σαπούρι. Και μαζί με το νερό κάνει μια χημική αντίδραση. Θες να δεις ένα πείραμα, να δεις τι ώρα που είναι. Και του κάνεις τη χημική αντίδραση του σαπουνιού με το νερό που κάνει σαπουνάδα. Τράβα πλήξου τώρα και τελείω η υπόθεση. Πραγματικά, εγώ με τη βρωμιά ανακρίνεται έχω τεράστιο πρόβλημα. Το θεωρώ τεράστια γένεια. Τεράστια αντικοινωνική δράση αυτό το πράγμα. Πώς να σου το πω τώρα, το να βρωμάει ο άλλος, το να επιλέγει να βρωμάει κιόλας. Γιατί είναι τη μόδα, λέει να μην μπλένονται. Θα πάω στον άλλο και θα του το πω και θα μου πει ότι του κάνω bullying. Αν του πω ότι βρωμάς. Βρωμάνε τα μαλλιά, σου βρωμάει μα σκάλε, σου βρωμάνε τα πόδια, σου βρωμάς ολόκληρο. Όχι, κυρία μου, δεν παρακολουθώ πάρα πολύ. Και είναι λέει τη μόδα και είναι λέει οικολογικό. Τι είναι οικολογικό, καλέ. Να μυρίζει σαν ψόφιο λαγοκέφαλο. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι από εδώ πέρα, τράβα κλείσου σε ένα μαντρί, να τα πεις με τα υπόλοιπα πρόβατα. Πα, πα, πα, πα, πα,

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Συγγνώμη, γιατί έχω μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Βλέπω εδώ πέρα μία συνέντευξη που παραχώρησε η Χριστίνα Λαμπύρη, η οποία στη συνέντευξή της είπε ότι είναι καημός της να κάνει μία εκπομπή στην ΕΡΤ. Εντάξει, παιδιά, όλοι κάνουν εκπομπή στην ΕΡΤ. Δεν υπάρχει. Όλοι πάνε και κάνουν εκπομπή στην ΕΡΤ. Πήγαν οι πάντες, κυρία μου. Αφήσανε την ιδιωτική τηλεόραση και πάνε όλοι στην ΕΡΤ. Σου λέει εδώ πέρα κάθόμαστε. Δεν μας κουνάει κανένας. Να μας κόψουν λίγο δύσκολο. Κάνουμε 0,5. Κάνουμε 1,5. Κάνουμε 2. Δεν μας λέει κανείς τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Πέφτει ο μισθός. 1-2 χρόνια. Να πάει και στην Ελαμπύρη. Γιατί όχι. Τόσοι πήγαν εκεί πέρα και κάνουν επιτυχία. Όχι. Αλλά είναι μια χαρά. Είναι καταφύγιο. Δηλαδή θα πας εκεί πέρα. Πώς πας και λες, συγγνώμη, μπορώ να έρθω εδώ να μείνω 2 χρόνια έτσι. Μείνε εδώ, αγάπη, μέχρι να ηλικιωθείς και μετά άνοιξε τα φτερά σου. Κάπως έτσι είναι και δημόσια τηλεόραση. Πας εκεί πέρα, κάθεσαι και μετά κάποια στιγμή όταν κάθεσαι πάρα πολύ σου λένε και από την ιδιωτική, έλα από εδώ να κάνεις μια επιτυχία αφού δεν έκανες τη δημόσια τηλεόραση. Κάπως έτσι πάει η κατάσταση. Καλό την διοίκηση της ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3, ΕΡΤΦΛΙΞ κατά συναφή, ΕΡΤ News και ΕΡΤ World να μαζευτούν όλοι μαζί, να κάνουν ένα ψήφισμα, να πάει εκεί πέρα η Χριστίνα Λαμπύρη να κάνει τα δικά της, να κάνει μια εκπομπή μεσημεριανή, απογευματινή. Why not? Πάρα πολύ ωραία. Άλλοι έχουν καημό να πάνε στη Νέα Υόρκη. Άλλοι έχουν καημό να πάρουν μια Ferrari. Η Χριστίνα Λαμπύρη έχει έναν καημό να πάει να κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ. Και δεν υπάρχει και η εκπομπή της Τζοβάνα Φραγκούλη που έλεγε πες το και θα γίνει. Να πάει να κάνει μια ευχή. Να γράψει γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Καλησπέρα, Άγιο Βασίλη. Το ξέρω ότι είστε εκτός σεζόν, αλλά μπορώ να μου κάνετε μια χάρη μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι λίγο μακριά τώρα που είναι καλοκαιράκι και κάθεστε και δεν έχετε πολλές ευχές. Μπορώ να κάνω, θέλω να κάνω μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Με αγάπη, η Χριστίνα Λαμπύρη σου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Και φυσικά θέλω να σου πω ότι τα δώρα δεν σταματάνε ποτέ στον Love 97,5. Άνοιξε τα αυτιά σου προσεκτικά. Έχω δωράρα, έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την ANEC Lines που θα πάθει στην πλάκα σου. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψω ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Και ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα, αλέρε tour για την Κρήτη με καμπίνα. Και με το αυτοκίνητο μαζί όλα πακέτο δώρο από εμάς και από τη μία τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την ANEC Lines. Θα πας με καμπίνα, θα έρθεις με καμπίνα. Θα πας με το τουτού σου, θα γυρίσεις με το τουτού σου. Και εισιτήριο διπλό πηγενέλα. Τώρα στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη, το στέλνεις και περιμένεις. Ένας από εσάς θα τα κερδίσει όλα αυτά. Μιλάμε για εισιτήρια με τη μία τη μοναδική, την ανεπανάληπτη ANEC Lines. Μόνο το όνομα αρκεί. Μιλάμε για υπογραφή στην ακτοπλοεία και μας κάνουν δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Διπλό εισιτήριο. Θα πας με τον κομμενάκι μαζί. Θα πας αλέρε tour με καμπίνα δίκλινη. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και με το αυτοκινητάκι σου. Μα τι άλλο θέλεις, πες μου πλέον, σε παρακαλώ. Όλα για σένα πλέον. Και έχω και φοβερές ελληνικές επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Και βλέπω εδώ πέρα. Α, φίλους για πάντα έχω. Ρίφιφι έχω. Τι άλλο. Σάκη Ρουβά σου έχω. Ρίκι Μάρτιν, κυρία μου. Καλά. Χαμός γίνεται. Έχω και Μαντόνα ξεπρισμένη. Καλά, γίνεται χαμός, σου λέω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα σε κάτι δηλώσει που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος φυσικά αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στην φετινή τηλεοπτική σεζόν, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη αλλά διδακτική. Είδες, κυρία μου, δηλαδή τώρα εδώ πέρα δεν είναι απλά μια δυσκολία. Δεν θέλω να είσαι απροσάρμοστη, καταλάβεις τώρα. Δηλαδή, ναι, μεν περνάμε δύσκολα στη δουλειά, αλλά όλο αυτό μας μαθαίνει κάτι. Έλα, σταμάτα τώρα. Δηλαδή, εγώ θα πηγαίνω στη δουλειά. Θα ξεμαλιάζομαι με κάποιον εκεί πέρα, θα παίζουμε μπουνιές και κλωτσιές, αλλά μετά θέλω παιδιά όμως. Ναι. Πέρασα απέσια τη φετινή σεζόν στη δουλειά, αλλά όμως η ζωή μου δίδαξε. Είσαι με τα γαλάζω. Έχει βάει ζούτο όποιος με ενοχλεί κατευθείαν, χωρίς μαμού σου του και δεν προλαβαίνει να μιλήσει. Θα κάτσω εγώ να περνάω άσχημα στη δουλειά και θα λέω ναι, αλλά όμως μου δίδαξε πολλά η φετινή σεζόν. Το μόνο που με δίδαξε, κυρία μου, δεν είναι καράτε. Καράτε και βαράτε. Θα πηγαίνει στη δουλειά εσύ, θα έχει την ξινιόλη, τον ξινιόλη να περνά άσχημα και μετά θα λες όχι, η φετινή χρονιά ήταν πολύ διδακτική. Εν τω μεταξύ, αφού περνάτε δύσκολα, τι βγαίνετε και το λέτε, δηλαδή καταλάβαμε. Περνά δύσκολα. Από το Σεπτέμβριο περνάει δύσκολα αυτό. Κάθε μέρα είναι στα κανάλια. Και πόσο δύσκολα περνάω και τι δύσκολη είναι αυτή η σεζόν. Και θα είμαι του χρόνου μόνο μου, δεν θα είμαι του χρόνου μόνο μου, θα κάνω εκπομπή μόνο μου. Βρε, τελείωνε. Άσε τη σεζόν να περάσει. Τελείωσε ή πες τα όλα μία και έξω. Αυτό το λίγο με ένα αναξιέ με τρελαίνει. Δεν μπορώ. Αυτό το κομμάτι λε και είναι σαλάμι. Τελείωσε. Ή πες τα όλα. Ξεπαλιάζομαι με την Ιωάννα Μαλέσκου. Δεν περνάω με την Ιωάννα Μαλέσκου, ωραία. Τη συχαίνω με την Ιωάννα Μαλέσκου, να τη λένε υπάθεση. Άσε αυτά τα γύρα-γύρα και η διδακτική σεζόν και η διδακτική χρονιά. Βρε, κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και βλέπω εδώ πέρα, νέο παιχνίδι στον Love 97,5. Ο Love σας παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love, στείλε μήνυμα αμέσως μέσω Viber στο 694-711-11 και κέρδιζε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.

Καθίστε, καθίστε τώρα, γιατί έχω φοβερές δηλώσεις από την Χρυσίδα Γκαγκούτη, η οποία είναι influencer, TikToker, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, ηθοποιός, πολυμίξερ, τροχονόμος, πιλότος. Πραγματικά με εντυπωσιάζουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι λίγο απ' όλα, που γενικότερα είναι λίγο απ' όλα, αλλά είναι πάρα πολλά μαζεμένα. Και όλο αυτό το λίγο κάνει κάτι. Έκανε κάποιες δηλώσεις, όχι, έδωσε συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση, κύριε μου, γιατί προάγομαι τον πολιτισμό ως δημόσια τηλεόραση, και είπε: από μικρή ήμουν αθυρόστομη και πήρα αναβολή. Είπα στην υπηαγωγό μου ότι θα αυτό και εκείνο και τα άλλο. Πω, φοβερή πληροφορία, πώς ζούσες μόλις τόσο καιρό, πραγματικά, χωρίς αυτή την πληροφορία, ότι η Χρυσίδα Γκαγκούτη είχε πάρει αποβολή στον υπηαγωγείο. Τι ωραίο. Είναι από αυτά τα αστεία που λένε κάποιοι άνθρωποι για τον εαυτό τους, που λες, ναι, οκ, και πού γελάμε τώρα, για πες μας. Ναι, πήρα αποβολή στον υπηαγωγείο, πάρα πολύ ωραίο. Καλά γελάσαμε. Γελάω εσωτερικά επειδή έχω κάνει ένα σφράγισμα και δεν θέλω να γελάσω κανονικά. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις όλα αυτά, παίζει να είναι φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα. Να πω και κάτι, να φανώ ότι είμαι έτσι αναρχική. Καταλάβεις, εγώ από τον υπηαγωγείο έπαιρνα αποβολές. Δεν μάζαγα τίποτα, Έπαιρνα τους μαρκαδόρους, τις κυρομπογιές μου και καλά πατέρια, έλεγα, έλα, ίσα πέρα, κάνεις την άκρη υπηαγωγέ, μη γίνει το λένε να δεις. Πραγματικά δεν βαριούνται να λένε αυτές τις αηδίες συνεντεύξεις. Δηλαδή, πραγματικά, τι βαρετά είναι όλα αυτά. Και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και να πάει να τραγουδήσει λίγο και θα παίξει και σε παράσταση και μετά να ρωτιούνται, πέρα από την κοπέλα αυτή, δεν με νοιάζει καθόλου, μετά να ρωτιούνται γιατί τηλεόραση πάει χάλια. Γιατί το θέατρο πάει χάλια. Γιατί τα μαγαζιά είναι άδεια. Γιατί, αγάπη μου, όταν αυτός που μπορεί μέσα να δουλέψει δεν είναι επαγγελματίας, είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι, και άντε λίγο να είναι, λίγο ηθοποιός, λίγο τραγουδιστής, λίγο TikToker, λίγο διάσημος, λίγο δημοσιογράφος, λίγο παρουσιαστής, και μετά σου λέει: ωραία, εγώ θα πάω να δώσω λεφτά για να ακούω κάτι από λίγο. Όχι, να μου πεις, εδώ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει και ακούει και πραγματικά δεν ξέρω γιατί πληρώνουν και πάνε και ακούνε αυτά που ακούνε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κυρία μου. Πάντως κράτα ότι η Χρυσίδα Γκαγκούτη, κυρία μου, είναι επαναστάτρια από μικρή. Έπαγε αποβολή στο νηπιαγωγείο. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: 80s, 90s, στο Love.

Διακόπτω την κανονική ροή του προγράμματός μου, διότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, κυρία μου, ότι, άκου πράγματα, η δούκισσα νομικού πόζαρε στο μπάνιο μέσα σε αφρούς. Αλήθεια. Υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω, κυρία μου, που κάνει μπάνιο με αφρούς. Μπράβο, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Τώρα κατάλαβα ότι το σαπούνι μαζί με το νερό κάνει αφρούς. Πω, πω. Μεγάλη επιτυχία και φυσικά πόζαρε εντελώς στοιχεία, κυρία μου. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ λαμπερή, πάρα πολύ αψεγάδιαστη, με πάρα πολύ ωραίο φως, με πολύ ωραίο φόντο. Οι σαπουνάδες ήταν πάρα πολύ ωραία κατανεμημένες πάνω στο σώμα. Μια πολύ έτσι αυθόρμητη φωτογραφία. Θέλω να κρατήσω ότι η δούκισσα νομικού κάνει μπάνιο. Δεν είναι καμιά απλή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και κάνει μπάνιο με αφρούς. Δηλαδή απλώνει τον αφρό επάνω, λες και είναι πλακάκι για να φύγει η μούχλα. Μένει 5 λεπτά με τον αφρό και μετά ξεβγάζει απελά και τα περνάει με ένα ωραίο πανάκι. Όχι. Κάνει μπάνιο. Πάρα πολύ ωραίο τώρα. Γιατί έπρεπε αυτό να ανέβει και να μας πει ότι κάνει και μπάνιο. Δεν είπε κανείς καλό ότι μυρίζει η δούκισσα νομικού. Δεν είναι κανείς δίπλα της και να πει πω, πω, μυρίζουν οι μασχάλες της. Όχι, να κάνει ένα μπάνιο. Όχι, η κοπέρα ήθελε να το δείξει. Ήθελε να μοιραστεί αυτή την τόσο όμορφη, αφράτη, σαπουνάτη προσωπική στιγμή. Δεν ξέρω γιατί, με ρωτάτε. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν αυτή την ανάγκη της τόσο μεγάλης εξωστρέφειας ακόμα και μέσα στο μπάνιο, καλέ. Εκεί ακόμα και ο βασιλιάς πάει μόνος του. Για όνομα.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα Love 97,5 στο Viber από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, Πεμπτούλα, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στις 6 ώρα το απόγευμα, στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Adios, amigos.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: διακοπές.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

εδώ. Για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα. Στην επόμενη νύχτα. Στη χθεσινή νύχτα. Είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ. Με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love, στο 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. Loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Δεν ξέρω που είσαι, ίσως στο κάδισμα του οδηγού κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί, ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη, ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ, ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στείλε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

τα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο loveradio.gr.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Ξέρεις τι είναι νύχτα? Είναι το μέρος που επιστρέφουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love 97,5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ακόμα και αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, ακούσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε. Ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά. Ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες. Ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
2: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λόγω κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Περίμενα να έρθω.
1: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.